Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Στα καλάθια περισσεύετε, πως το λέει, και στα, δεν χωράτε και στα κοφίνια περισσεύετε.
3: Έτσι είμαστε.
2: Η Δευτέρα δεν σας κάνει γιατί είναι Δευτέρα. Η Τρίτη έχετε μπει στη ρουτίνα της αυτό. Η Τετάρτη είναι η μέρα το turning point σε εβδομάδες και καλά. Εντάξει, Πέμπτη που είναι πριν την Παρασκευή.
3: Πέμπτη παράπονο δεν έχουμε κανένα. Ειδικά αυτή την εβδομάδα που έρχεται και τριήμερο, μην το συζητάς.
2: Δόξα σοι ο Θεός. Να λοιπόν και κάτι αισιόδοξο. Γεια σας παιδιά. Πέμπτη σήμερα 28 του μηνός Μαΐου, όπως είπες τελειώνει ο Μάιο.
3: Ναι.
2: Και βεβαίως το 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπλο για τις δύο επόμενες ώρες, όλο δικό σας.
3: Αυτή η εκπομπή είναι ατελείωτη, αλήθεια. Τελειώνουν μήνες, τελειώνουν χρόνια.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά.
3: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
3: Και μαζί μας η Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και σένα, αλλά τώρα τελευταία, όταν λέω τελευταία, τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: ακούω πάρα πολλές και πάρα πολλούς να παραπονιούνται ότι δεν κοιμούνται καλά.
1: Και εμένα μαζί.
0: Και εσένα, ε.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Εσένα σε ακούω κάθε μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και υπάρχουν οι λόγοι που δεν κοιμούμαστε καλά. Ένας από αυτούς πολύ σημαντικός είναι η έλλειψη μαγνησίου.
1: Α, εννοείς οργανικοί λόγοι τώρα, όχι το στρες, το καθημερινό.
0: Καλά, αυτό άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, στη μείωση της έντασης των μυών, στη ρύθμιση μελατονίνης.
1: Α, τις ορμόνες του ύπνου.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και δεν είναι παραφαρμακευτικό, τέλος πάντων, ή συμπλήρωμα.
1: Για όχι. Πες.
0: Που ίσως να το έχουμε και σπίτι μας και δεν το ξέρουμε δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά που λες, για πες μου, γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Νομίζω ότι τέτοιο δεν έχεις εσύ.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Είναι τα ξερά σίκα.
1: Δεν έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Να πάρω όμως.
0: Λοιπόν, μία λέει από τις πιο εύκολες και φυσικές επιλογές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients,
1: ναι,
0: είναι τα αποξηραμένα σίκα. Πλούσια σε μαγνήσιο, περιέχουν φυτικές ίνες, βοηθούν και κάπου αλλού.
1: Ναι, εντάξει, βοηθούν, ε.
0: Αντιοξυδιωτικά, βοηθάνε στη χαλάρωση του οργανισμού, συμβάλλουν στη φυσική παραγωγή μελατονίνης.
1: Άκου να δεις, το ξέρω, το σίκο τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ μαγνήσιο.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα βέβαια προσοχή, παιδιά. Πρέπει να καταναλώνται με μέτρο, ειδικά αν προσέχουμε το βάρος, γιατί έχουν και πάρα πολλές
1: θερμίδες.
0: Ή τέλος πάντων να πάσχουμε και από διαβήτη, γιατί έχουν
1: γλυκά,
0: πάρα πολλά ζάχαρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποξηραμένα σίκα και όχι,
1: ναι,
0: λάδι και λαβράδι. Είναι το άλλο. Φάε σίκο για να μην έρθεις.
1: Φάε σίκο για να μην έρθεις. Να σηκωθείς το πρωί, χαλαρός.
0: Ωραία. Αυτό το βρήκαμε μέσα από το ένθετο β, twin.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, τρελά, τρελά.
0: Είναι την πάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπησα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ξέρω ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, προσεξή, κέρδισε, έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμόνικα είναι και αυτή και ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές της Καραϊβικής σε άγνωστα νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ως σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: βέβαια, μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο, εντάξει, πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι, ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Αυτά είναι. Τι περιμένεις να έχει δηλαδή σπάσει το ρεκόρ στο box office?
1: Έλαντε.
0: Καμιά ταινία κουλτούρας?
1: Μήπως έχω μεγαλώσει λίγο, δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκουσε να δεις. Πριν καν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τώρα η τελευταία ταινία του Spider-Man, Brand New Day, βγήκε ένα τρέιλερ.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο τρέιλερ. Το οποίο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε θεάσεις.
0: Το τρέιλερ.
1: Το τρέιλερ, ναι, του Marvel Studios. Συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Μα τι ήταν όλοι μπροστά στο κινητό και περιμέναν να κάνουν κλικ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μποκού μπερδε τα λεφτά.
1: Μποκού, καθιστώντας το πιο δημοφιλές τρέιλερ στην ιστορία του κινηματογράφου, παρακαλώ. Και δημιουργώντας βεβαίως και τεράστιες προσδοκίες για το τι θα δούμε 31 Ιουλίου. Δεν ξέρω εσύ αν περιμένεις.
0: Το τι θα δούμε δεν ξέρω.
1: Κρατώντας την ανάσα σου.
0: Φαντάζομαι το πώς θα το δουν, έτσι. Δεν είμαι φίλος, συγγνώμη.
1: Δεν είμαι ούτε κι εγώ, ρε παιδί μου. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Wave Metrics που μετράνε αυτά τα πράγματα, η επιστροφή του Peter Parker χρειάστηκε μόλις 8 ώρες για να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 24 ωρών, το οποίο ήταν με τον Deadpool Wolverine, αυτό που ήταν κάπως σαν κομμωδία, σαν διακομόδηση των ηρώων, που είχε συγκεντρώσει 373 εκατομμύρια προβολές.
0: Αυτοί πήγανε δύο φορές πάνω.
1: Δύο φορές πάνω πήγανε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως λες και εσύ, ώρα για τη σοβαρή στιγμή της εκπομπής.
2: Ναι, πραγματικά όμως. Μας ξελασπώνει το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
3: Γεια σας και από μένα. Σας φέρνω μία είδηση από το New Money. Μια νέα μελέτη από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, MIT, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θαλάσσια βακτήρια συνεργάζονται για να αποδομήσουν βιοδιασπόμενα πλαστικά, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των φυσικών μηχανισμών της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη διαδικασία διάσπασης πλαστικών δεν εμπλέκεται μόνο ένα είδος μικρού οργανισμού, αλλά ολόκληρες κοινότητες βακτηρίων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε είδος φαίνεται να αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο στη διάσπαση του υλικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και ενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας. Η δράση τους και η συνεργασία τους επιτρέπει τη μετατροπή των πολυμερών σε απλούστερες ενώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στους φυσικούς γεωχημικούς κύκλους. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης αυτών των μικροβιακών διεργασιών, καθώς κρίνεται σημαντική για την αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λεγόμενων βιοδιασπόμενων πλαστικών. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά θεωρούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η αποδόμησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και τη συνεργασία συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό νέων υλικών που θα διασπώνται πιο αποτελεσματικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη βελτίωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη παρουσία συνθετικών υλικών στους ωκεανούς.

0: Εντάξει, οκ. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Ο χώρος είναι εμβληματικός.
1: Το Dolby Theater εννοείς.
0: Ναι. Και είναι συνδεμένος με την τελετή των Όσκαρ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μιλάμε για Όσκαρ αφού έχουν περάσει πόσες μέρες πια. Εντάξει, είναι μια είδηση που έρχεται σήμερα όμως.
1: Για πες.
0: Από το 2029 η τελετή των Όσκαρ δεν θα γίνεται στο εμβληματικό και βεβαίως πώς το λένε, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Όσκαρ, το Dolby Theater.
1: Και πού θα γίνεται?
0: Θα βρεθούν στο κέντρο του Λος Άντζελες, ναι, και το Peacock Theater.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό το γράφει το Variety.
1: Α.
0: Ο συγκεκριμένος

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα για σήμερα Πέμπτη, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται.
1: Συνέρχεται. Να το πούμε αυτό.
0: Σήμερα δεν έχουμε παράπονο.
1: Συνέρχεται.
0: Είναι.
1: Τύπος και πρόγραμμα.
0: Αφόρμ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα. Ναι, για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι, είναι.
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε. Και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι. Κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω,
1: okay.
0: αλλά τα αξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι άρτιστ που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έχει.

0: Κοίτα να σου πω κάτι. Εντάξει ρε παιδί μου, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην υποστηρίξουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Όσο να είναι.
0: Εκεί που τέλος πάντων απαυτώνατε, τώρα έρχεστε και γλύφετε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δεν έχουν περάσει, ας πούμε, δεν έχει, πώς το λένε, στεγνώσει το μελάνι.
1: Που, από αυτά
0: που έγραφε το Netflix, τους Μύρδους και τις κατηγόριες και το ανάθεμα τέλος πάντων στο ζευγάρι, ότι οι άχρηστοι και δεν κάνουν τίποτα και σταματάμε και δεν τους θέλουμε.
1: Κοίτα για να λέμε, τώρα του στραβού το δίκαιο.
0: Τα κοιμιάσαμε.
1: Έτσι, για τη Μέγαν το είχαν. Τον πρίγκιπα τον είχαν λίγο στο απειρόβλητο.
0: Αυτός δεν έκανε και τίποτα.
1: Μιλάμε τώρα για τους Δούκες του Σάσεξ.
0: Για πες.
1: Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν Μάρκλ. Mm-hmm. Όπου φαίνεται ότι ξανασυνεργάζονται για κάποιο λόγο που δεν ξέρει κανείς.
0: Άντε ντε.
1: Με το Netflix. Οι οποίοι όμως δεν θα είναι μπροστά, έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών και η νέα σειρά αυτή φιλοδοξεί, λέει, να μας δείξει την πίσω πλευρά ενός ελιτίστικου αθλήματος των βασιλιάδων, που είναι το πόλο με άλογα.
0: Το πόλο τι είναι? Είναι ας πούμε αυτό το άθλημα τέλος πάντων που γίνεται με άλογα.
1: Ναι,
0: που...
1: και τρέχεις να τους τρελούς με τον μπαστούνι και χτυπάς την, ναι, την παλίτσα.
0: Ναι, είναι πολύ έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Πολύ αβάνγκαρντ.
1: Και μετά στο διάλειμμα πάνε οι κυρίες με τα καπέλα και ισιώνουν το γκαζόν.
0: Ναι. Ελάτε καλέ τώρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το Deadline, υπήρξε και δήλωση από το Netflix, mm-hmm, οι οποίοι κάπως έπρεπε να το εξηγήσουν αυτό που έγινε.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά, μέχρι τώρα τους είχατε συναπόξω.
1: Α, μπράβο. Και είπε λοιπόν η Μπέλα Μπαντζάρια, η οποία είναι επικεφαλής περιεχομένου στο Netflix, ότι έχουμε ταινίες υπό ανάπτυξη και ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ με τους Δούκες του Σάσεξ. Οι συνεργασίες έρχονται και παρέρχονται, ναι, συνεχώς.
0: Μάλιστα. Βέβαια.
1: Έτσι λέει. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες που δεν ανανεώνουμε. Απλώς αυτές δεν λαμβάνουν τόση δημοσιότητα για ευνόητους λόγους. Δεν κρύβεται κάποιο πικάντικο παρασκήνιο.
0: Okay,
1: δεν είχαμε στο μυαλό μας για πικάντικο, για οικονομικό είχαμε στο μυαλό μας.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να βγει και άλλο ντοκιμαντέρ μετά από αυτό.
1: Έτσι. Κάτι θα πεις τώρα. Για πες.
0: Το Βίσμα.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας είπες προηγουμένως για τη νέα συνεργασία Netflix και των Sussex.
1: Ναι.
0: Χάρη και Μέγαν.
1: Χάρη και όντως.
0: Λοιπόν, εδώ όμως τώρα πάμε σε κάτι. Να σου πω, αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζω. Πραγματικά, γιατί ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: που είναι προχωρημένης ηλικίας, ρε παιδί μου, βαστάν τα κόσια του, έτσι.
1: Για ποιον μιλες?
0: Tom Hanks.
1: Αχ, τι συμπαθητικός.
0: Ναι. Και πολύ δικός μας.
1: Και πολύ δικός μας. Και με διαβατήριο, με τη βούλα.
0: Ο οποίος μαζί με την Μέριελ Χέλλερ, θα σκηνοθέτησε αυτή.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν μια αθλητική ταινία. Μ' αρέσει.
1: Α.
0: Συνεργάζονται πάλι μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν συνεργαστεί στην ταινία Ένας υπέροχος γείτονας.
1: Ναι.
0: 2019, το A Beautiful Day in the Neighborhood.
1: Αχα.
0: Σκηνοθεσία πάλι της
1: Χέιλερ.
0: Ναι. Mm. Και πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια ο Tom Hanks. Λοιπόν, αυτή τη φορά η ταινία είναι αθλητική, με θέμα το δημοφιλέστατο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού baseball.
1: Βέβαια.
0: Θα βασιστεί στο διήγημα The Comebacker του Dave Engels. Είναι ένας συγγραφέας του οποίου τα βιβλία A Hologram for the King και The Circle. The Circle, πρόσεξε, είναι το βιβλίο το οποίο ήταν πάνω σε αυτό ήταν βασισμένο η αντίστοιχη ταινία The Circle.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική, αν τη δείτε παιδιά, ο κύκλος, πραγματικά. Λοιπόν, που αυτές είχαν γίνει το 2015 και το 2017 αντίστοιχα, και είχαν πρωταγωνιστεί τον Tom Hanks. Ο Tom Hanks στο The Circle,
1: ναι,
0: είναι φανταστικός.
1: Εξαιρετικός, να το δω, Ηλία, δεν το έχω δει. Καλά έκανες και μου το πες. Σαββατοκύριακο,
0: λοιπόν,
1: έρχεται.
0: Bad Bunny, παρακαλώ, μέσα,
1: ναι,
0: στο cast.
1: Α!
0: Βεβαίως, εντάξει. Και ο Coleman Domingo είναι και αυτή μέσα στη συμφωνία. Τώρα, ελπίζουμε, λέει, αυτή η ταινία να επαναφέρει τη Χέλλερ στις επιτυχίες, καθώς με δύο πρώτες, το Diary of a Teenage Girl, το ημερολόγιο μιας έφηβης,
1: ναι,
0: και το Can You Ever Forgive Me, είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες για αυτήν, οι οποίες όμως δυστυχώς πήγαν περίπατο, γιατί πήγε άπατο το Night's Beach της ίδιας του 2024.
1: Με την Amy Adams.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή καθόλου.
0: Ναι. Αυτό είχε πάει άπατο.
1: Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Tom τώρα.
0: Ναι.

0: Ώρα για τη μουσική από ταινία.
1: Ω, για πες μου.
0: Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον, ναι, που έχω δει και το ντοκιμαντέρ, mm-hmm, αλλά βεβαίως έχω και το άλμπουμ.
1: Αλλή μόνο.
0: Έτσι. Είναι συνταρακτικό από όλες τις πλευρές, αν το πιάσει κανείς, δηλαδή και σαν θέμα και σαν βιβλίο και σαν ντοκιμαντέρ και σαν μουσική, και δυστυχώς είναι καθόλου γνωστό, θα έλεγα, και είναι κρίμα.
1: Με ιντριγκάρεις, Ηλία, για τι πράγμα μιλάς?
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ Journey to the Life of Plants.
1: Α.
0: The Secret Life of Plants.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πιανού.
0: Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν σκηνοθεσία του Wallon Green και, ναι, το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Peter Tompkins,
1: ναι,
0: παρακαλώ, και Christopher Bird. Τότε το The Secret Life of Plants σαν βιβλίο το είχαν κυνηγήσει και το είχαν, τέλος πάντων, στιγματίσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Σύμφωνα με πάρα πολλούς βοτανολόγους και φυσιολάτρες και λοιπά, το βιβλίο αυτό ήταν τόσο έξω, λέει, από την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Tompkins,
1: επιστημονικά, έτσι,
0: Ναι, που άγγιζε ακόμη και τα όρια της μυθοπλασίας.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά έγινε ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία μεγάλου μήκους,
1: ναι,
0: που δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές.
1: Α.
0: Εμφανίζονται μόνο φυτά, πώς ζούνε, πώς αναπτύσσονται, πώς μεγαλώνουν, πώς, τέλος πάντων, βρίσκει το ένα το άλλο. Είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Σοβαρά.
0: Τώρα πρόσεξε. Να γράψει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την όρασή του soundtrack για ταινία είναι τρομερά δύσκολο, έτσι.
1: Πόσο μάλλον για φυτά που δεν ακούει και τίποτα.
0: Και τόσο δύσκολο, έτσι. Πώς έγραψε ο Stevie Wonder, λοιπόν, αυτή την ταινία? Είχε τον παραγωγό της ταινίας, τον Michael Brown,
1: ναι,
0: να το εξηγεί την κάθε σκηνή.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Και τον ηχολήπτη, τον sound engineer, τον, ναι, Gary Olazabal,
1: ναι,
0: να του λέει η κάθε σκηνή πόση διάρκεια είναι. Και πάνω σε αυτά έγραψε όλο το soundtrack.
1: Τρομερό είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το δε πιο τρομερό και γοητευτικό και συγκινητικό, γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, έτσι, ναι, είναι ότι πάνω στα εσόφυλλα και τα εξώφυλλα του δίσκου, που υπάρχουν οι στίχοι, κάποιες, ας πούμε, λεπτομέρειες για την ταινία, για, ναι, τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι χτυπημένα με την γραφή Braille.
1: Αλήθεια,
0: ναι,
1: πολύ συγκινητικό είναι.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι ώστε, ας πούμε, και τα άτομα που δεν έχουν
1: βλέπουν,
0: να μπορούσαν να διαβάσουν το
1: πάρα
0: τι λέει, ας πούμε, στα εξώφυλλα, ας πούμε, του δίσκου και τα λοιπά. Είναι απίστευτα ωραία ιστορία. Και βεβαίως μέσα από αυτό θα ακούσουμε και το μοναδικό τραγούδι που κάπως ξεχώρισε μέσα από αυτό το, τέλος πάντων, soundtrack. Και ίσως το θυμάστε, είναι το Send One Your Love, φυσικά Stevie Wonder.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες.

0: Της δικής μας επιδερμίδας, τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο, καλά είμαι, καλώς ήρθατε καλοί μας φίλοι. Εδώ μαζί αυτό το διωράκι θα περάσουμε υπέροχα. Όπως κάθε φορά βέβαια σε αυτό το διωρό περνάμε υπέροχα.
0: Για πες Μερούλα, πώς ήταν η ημέρα σου, πώς είναι η ημέρα σου μάλλον σήμερα?
1: Κοίτα, νομίζω ότι σήμερα μπορώ να πω ότι είναι μια χαλαρή ημέρα. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει, αλλά σίγουρα κάτι πάει καλά.

28 Μαΐου λοιπόν, και βλέπω ότι οι εορτές δεν υπάρχουν. Η επέτη ημέρα για τη γηνή της Εμινόριας είναι, παρακαλώ. 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκπληξη. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Και το 2009, παρακαλώ, η ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του. Μάτια μου.

0: Λοιπόν, να σας πω λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής ότι θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και έχω να σου πω μια φοβερή είδηση
0: για
1: τις νέες νοικοκυρές. Και τους εργένιδες βέβαια, μην τους βγάζω και αυτούς απ' έξω.
0: Για
1: ή τους άντρες που θέλουν να κάνουν έτσι δουλειές στο σπίτι και δεν ξέρουν πώς και τι.
0: Τι και πώς, πώς και τι. Τι και
1: λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τα πλαστικά, αυτά που βάζουμε τα ταπεράκια για το φαγητό, λαδένουν, λιπαίνονται. Και δεν φεύγει εύκολα αυτό το λάδι, η γνωστή εν λαϊκιστή λαδίλα.
0: Λαδίλα.
1: Πώς μπορούμε λοιπόν να διώξουμε αυτή τη λαδίλα? Βάζουμε μερικές σταγόνες από ρυμπατικό πιάτων στο σκεύος και στη συνέχεια το γεμίζουμε με ένα τρίπτου περίπου με χλιαρό νερό. Καλύπτουμε όλο τον πάτο του δοχείου με χαρτί κουζίνας και κλείνουμε καλά το καπάκι του. Κουνάμε το σκεύος για περίπου 45 δευτερόλεπτα και όταν ανοίξουμε το δοχείο και το ξεπλύνουμε θα δούμε τα υπολείμματα τροφίμων και το λάδι έχει εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Άμα το κάνω εγώ αυτό, δεν θα έχουμε ποτέ τα περάκια.
0: Έλα, ντύ.

0: Λοιπόν, για ποιο λόγο τα πισωκαθίσματα ενός αμαξιού δεν κατεβαίνουν?
1: Ποιο σου πει ότι δεν κατεβαίνουν?
0: Σε κάποια αμάξια δεν κατεβαίνουν ή ανοίγουν λίγο.
1: Ποια τα πίσω καθίσματα πέφτουν?
0: Τα τζάμια, τα παράθυρα.
1: Α, τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Βασικά ξέρω, κοίτα. Καλό θα είναι εσύ να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Με τις κούκλες σου, με το εκείνο το αυτό που ανακατώνει τη βενζίνη. Δεν ξέρω σε μένα στο αυτοκίνητο γιατί τα παράθυρα. Μπορώ να σου πω 700 λόγους που δεν κατεβαίνουν τα παράθυρα.
0: Έναν θέλω.
1: Σε όλα.
0: Έναν θέλω.
1: Γιατί, έναν θέλεις. Mm. Γιατί η πόρτα η πίσω συνήθως έχει ένα σχεδιασμό τέτοιο που δεν της επιτρέπει το τζάμι να κατέβει μέχρι κάτω μερούλα και αναγκαστικά φτάνει μέχρι τη μέση. Η μπουρδα που λέγανε παλιά ότι δεν είναι για να μην φεύγουν τα παιδάκια από το παράθυρο είναι μία μπουρδα. Θες κάτι άλλο?
0: Έχεις διαβάσει το άρθρο.

0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε τη Μερούλα για τα αυτοκίνητα, που να σας θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες είχε πιστέψει, όχι πρέπει να το λέω στον
1: κόσμο. Καλέ, τον κόσμο.
0: Την είχα πείσει λοιπόν στον αέρα, να σας υπενθυμίσω, την είχα πείσει και
1: δεν υπάρχουν αποδείξεις, κύριε.
0: Και άρχισε να το στέλνει και σε κάτι άλλες ξανθές φίλες της και να λέει: κορίτσια, ο Λευγές των ταχυτήτων, να ξέρετε, δεν είναι μόνο για τις ταχύτητες. Ανακατώνει και τη βενζίνη, δεν το ξέρατε αυτό? Λοιπόν, το έκανε και αυτό, να ξέρετε.
1: Δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι επαγγελματίας ψεύτης.
2: Εγώ είμαι επαγγελματίας ψεύτης ή εσύ?
1: Μην απαντήσεις, σε παρακαλώ.
2: Άντε τώρα να μην το πω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά

0: Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αυτό.
1: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη Ξανθιά και ο Θάνος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Βρε. Μία μέρα θα γίνω μελαχρινή και να δω τι θα λες.
1: Για να πει, άκου λίγο, με τόσο αυτό που ρίξει, πώς το λένε, οξυζενέ που έχει φάει το κεφάλι σου, για να ξαναγίνει το χρώμα της τρίχας σου σκούρο, θα πρέπει να σου πετάμε, όχι χρώμα τέτοιο, με τσουκουμάδες στο μαύρο.
2: Εντάξει, τώρα είσαι υπερβολικός.
1: Έμα τώρα.
2: Δηλαδή με ζηλεύεις.
1: Έλα, δεύτερη ώρα, προχώρα Μερούλα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βρήκα στο ίντερνετ, στο Facebook, ένα περιοδικό, να πω το όνομα, δεν είναι διαφήμιση.
1: Όχι, δεν είναι, πες.
2: Λοιπόν, το Female Voice, το οποίο έχει γυναικεία φωνή, γενικά έχει, το έχουν φτιάξει δύο κοπέλες και βάζουν έτσι και άλλες κοπέλες μέσα και γράφουν. Και γράφουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία πλαισιώνουν πέρα από την ενημερότητα την καθημερινή. Ακουμπάνε και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, την εκπαίδευση. Δηλαδή δίνουν και άλλους τομείς που σπάνια τους βρίσκεις σε ένα περιοδικό, ιντερνετικό, όλο αυτό το πράγμα. Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Μα πολύ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
2: Δηλαδή τι με πολύ προσοχή. Μπες και διάβασέ το.
1: Θα μπορώ να το διαβάσω κάποια λεπτά.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Λοιπόν, Μερούλα, θα σε ακούσουμε πολύ προσοχή αυτή τη φορά.
1: Τι να με ακούσεις, παιδάκι μου, θα σου πω τώρα.
0: Να μου πεις.
1: Σε δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ένας τυρανόσαυρος Ρεξ στην Ελβετσία.
0: Ωραία.
1: Δεν σε νοιάζονται αυτό.
0: Εντάξει, ωραία, και τι να τον κάνουμε εμείς.
1: Λοιπόν, ο σκελετός ενός τυρανόσαυρου Ρεξ.
0: Στο σπίτι σου δεν χωράει. Χωράει. Στο δικό μου δεν χωράει.
1: Δεν τον βλέπω και πολύ
0: ψηλό. Στο μόνο σημείο που θεωρώ ότι μπορεί να χωράει ανέτος. Όχι.
1: Α.
0: Στο στούντιο.
1: Ναι. Τώρα διαλύθηκε η είδηση. Τι να πω.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε
0: είναι
1: τον
0: το μόνο μέρος που πιστεύω ότι μπορούμε να το πάρουμε και να το βάλουμε και να χωράει και να μπορούμε να, να είναι και λειτουργικό.
1: Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Να μπορούμε να κάνουμε και την
1: εκπομπή. Έχεις δίκιο.
0: Μας.
1: Μπορεί να χωράει και ένα δόντι του.
0: Έτσι. Ολόκληρο.
1: Σπασμένο. Λιμαρισμένο.

0: Έλα μωρά, θα σε αφήσω να τελειώσει την είδηση. Σε έχω κόψει 500 φορές.
1: Ω, δεν ξέρω αν θέλω να την πω.
0: Καλά.
1: Καλά, θα την πω. Ο σκελετός ενός τυραννόσαυρου Ρεξ, λοιπόν, είδος δεινοσαύρου που έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια, θα δημοπρατεί την πρώτη τέτοια πώληση στην Ευρώπη με όνομα Trinity, με ύψος σχεδόν 3,9 και μήκος 11,6 μέτρα. Η αξία για αυτό το συμπληρωμένο δείγμα εκτιμάται μεταξύ 6 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος θα δώσει 6 και 8 εκατομμύρια για να πάρει ένα δεινόσαυρο? Να πάρει τα κόκαλα βασικά, όχι το δεινόσαυρο.
0: Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλοί.
1: Για το δεινόσαυρο. Μου κάνει εντύπωση. Αν μου πεις τώρα, είναι και πορωμένοι πολύ.
0: Έλα ρε, οι τέτοιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό είναι παλαιοντολόγοι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τι λες τώρα, είναι δυνατόν?
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο.
1: Όχι πάντα.
0: Πάντα, καμιά φορά... πάντα.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Evabel. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και ήρθε η ώρα σου.
0: Τώρα, ναι.
1: Που μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο.
0: Το σκέφτομαι, όση ώρα ήταν διαφημιστικά, ήθελα να το συνδέσω με την προηγούμενη είδηση, αλλά δεν θέλω να θυμώσεις.
1: Όχι, Παναγιά μου, τι θα ακούσουν τα αυτιά μου.
0: Έτσι ήθελα να πω.
1: Πρέπει να δείτε το βλέμμα του.
0: Δεν ξέρω να πρέπει να το πω. Ας εμβαλσαμώσουμε. Ποιος θα θέλει να σε πάρει? Είσαι έτσι και παλαιολιθικής εποχής.
1: Η πεθερά μου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Μόνο βαλσαμωμένη σε θέλει.
1: Μόνο.
0: Μόνο, ε.
1: Και μη σου πω και τεμαχισμένη.
0: Και τεμαχισμένη και βαλσαμωμένη.
1: Και βαλσαμωμένη. Δύο σε ένα.
0: Δύο σε ένα.
1: Βεβαίως.
0: Έρε, θέλω να σε ακούει και μόλις γυρίσει πίσω θα πέσει η παντόφλα, θα πάει σύννεφο.
1: Δεν ξέρω αν έχει παντόφλες.
0: Κοίταξε, καλό, για καλό δικό σου να έχει. Γιατί το επόμενο μπορεί να είναι τούβλο. Οπότε θα πονέσει πιο πολύ, να ξέρεις. Να επιλέξεις την παντόφλα, εσύ, να ξέρεις.
2: Μου το

0: Νερούλα.
1: Έλα, Θάνο μου, έλα.
0: Άτε.
1: Και δεν είπα ούτε μία μέρα, ούτε μια τάπα. Ναι, με αποσυντώνησες με την.
0: Τα χάσες όλα. Τα αυγά και τα πασχάλια έχασες. Λοιπόν, τελείωσε η 28 του Τουνού.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Καλά. Τρία πουλάκια κάθονται, Μερούλα. Που νόμιζες ότι είναι Παρασκευή.
1: Έχω πέσει λοιπόν, στην αποχάβνωση.
2: Έχεις πέσει κάτω. Τα νάσκελα έχεις πέσει. Άντε, γεια.
1: Γεια. Τώρα που σε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με

0: Κουτσιόλ με ωρό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαι. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί πέρασα να πάρω ένα καφεδάκι. Εδώ είμαι όμως και εδώ θα είμαι για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Όχι μόνο με καφέ, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες.

από την Κλαβδία και την Αστερομάτα του 2025 στην Τάρα του 2026. Ένα κορίτσι από τη Βουλγαρία που θεωρεί το outsider, όμως τα κατάφερε. Και τι σημαίνει μπαγκαράγκα? Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα εαυτός σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται σήμερα λίγο μπαγκαράγκα, τι λέτε?

Εδώ είμαστε μαζί με διάφορα λουλούδια του Μάη. Αυτός ο μήνας που έχει και τις περισσότερες ανθοκομικές εκθέσεις. Ελπίζω να πήγατε σε κάποιες και να ανανεωθήκατε. Εμείς εδώ είμαστε να μιλήσουμε όχι για λουλούδια αλλά για τραγούδια, όπως αυτό από την Ελένη Φουρέιρα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και στο λογαριασμό αυτών που ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου θα βάλουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Έχουμε πολλά και διάφορα. Το άλλο ημίωρο έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου και πάντα βέβαια στην παρέα σας δύο ολόκληρες ώρες Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ακόμα μια μέρα. Είμαστε εδώ μαζί σας όπου και εσείς.

Έτσι είναι η μορφούλα. Η μορφούλα Ιακωβίδου, λοιπόν, αχαριστία. Πολλές φορές κολλάμε και σκεφτόμαστε πώς μας έχουν φερθεί έτσι, αλλά δεν είναι κακό ποτέ ποτέ να μπαίνουμε και στην αντίστροφη κατάσταση. Μήπως και εμείς το έχουμε κάνει. Το καταλάβαμε, δεν το καταλάβαμε. Ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν θα μας κάνει και κακό εδώ που τα λέμε.

Από ένα φορτηγό θα κατέβουμε, αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, και σε ένα άλλο πιο ρυθμικό μεταφορικό μέσο θα ανέβουμε για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Μας αρέσουν και οι απλοί ήχοι που φτιάχνουμε μόνοι μας τους στίχους, φτιάχνουμε μόνοι μας τις εικόνες και πάμε εκεί που θέλουμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

0: των συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: πραγματικά έχετε δώσει ποτέ σε κάποιον συγχαρητήρια για το πόσο καλά κατάφερε να σας απογοητεύσει? Νομίζω σε μερικούς χρειάζεται. Αλλά γιατί κιόλας να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Μία φίλη μου πάλι προτιμάει να χωρίζει και να μην λέει τίποτα, απλά να εξαφανίζεται, να μην ξέρει ο άλλος από πού του έχει έρθει. Μήπως όμως είναι λίγο ανώριμο κι αυτό? Δεν είναι καλό να το συζητάμε λίγο στο τέλος? Όχι για να το διορθώσουμε απαραίτητα, αλλά για να το κλείσουμε και μέσα και έξω, έτσι όπως το αξίζει.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ότι έχω είσαι εσύ, κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που από ό,τι έτσι τον έχω καταλάβει μέσα από τα social media και όσο μπορώ να τον αναγνωρίζω από αυτά που λέει και κάνει, όταν θέλει να πάρει τις δικές του ανάσες, τότε πηγαίνει μέχρι το Άγιον Όρος, μένει εκεί μερικές μέρες, εντάσσεται έτσι σε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάπως σε προσγειώνει, νομίζω, κάπως σε γειώνει, για να το πω ακόμα πιο σωστά. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι του, κάποια βιντεάκια, και πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ ευτυχισμένος εκεί μέσα. Τι χρειαζόμαστε τελικά περισσότερο? Ηρεμία, αγάπη, αποδοχή. Κάπως έτσι δεν πάει? Και από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιττά. Το ξέρει και ο Νίκος Βέρτης. Τι να πω?

0: μάλλον θα σε αυτό το λάθος. Τραγούδησε η Κέτι Γαρμπή με το πιο σωστό της, με το γιο της, το Δημήτρη Σχοινά. Κάπως έτσι φτάσαμε πάλι στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την εκπομπή μας, την Ξένια Κούρτογλου, με κάποιες όμορφες συμβουλές για να είμαστε καλύτερα, για να περνάμε καλύτερα, για να το φιλοσοφούμε καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε, σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν οφείλει να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Γίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχει κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή, σκοτεινή αναμνησία, αιμορραγή, μερμονική ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή, νοπάλε πια από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραπή, σκοτάχτη, ηρωή, ομολογή, νεγρία θα πει. Ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Γιατί είναι τυφλή.

ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Αυτό είναι το μέλλον και όχι μόνο του παν-παν. Και για να ακούσουμε τώρα και κάτι άλλο, έτσι, που προμηνύει ένα μέλλον ή ένα πάρα πολύ ωραίο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου για τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Τι ζητάει αφού μόνος τα κυνηγάει ο Σάκης Ρουβάς? Και εδώ διαβάζω μερικές πόλεις που... μας αρέσει να περπατάμε όταν πηγαίνουμε για ταξιδάκια. Η Ευρώπη κυριαρχεί βέβαια, και ανάμεσά τους η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη στις πρώτες θέσεις. Εσάς, σας αρέσει να περπατάτε? Και αν ναι, πού? Πού στη δική σας πόλη? Πού στην Αθήνα ενδεχομένως? Πόλη, συχνά πυκνά ερχόμαστε. Γενικά σας αρέσει το περπάτημα? Εμένα το αγαπημένο μου είναι κοντά στη θάλασσα, χειμώνα, καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή του χρόνου, που η μέρα είναι μεγαλύτερη. Στροφή. Ακουστικά στα αυτιά, όμορφη μουσική και φύγαμε. Στροφή.

Ωραία τα σχέδια του Νικού Απέργη. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς πάντως εδώ σήμερα φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Με ακούτε εμένα τώρα πώς είμαι κρυωμένη μέσα στο Μάη. Συμβαίνουν και αυτά. Και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά μας παιδιά, όσοι είμαστε έτσι κάπως. Όλα θα πάνε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης.

0: κατάπτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, Πεμπτιάτικο.
0: Λοιπόν, έβλεπα τώρα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, έβλεπα όλα αυτά τα βιντεάκια και την ιστορία που γίνονται με τα UFO. Mm-hmm. Είναι απίστευτο το ότι δείχνουν, αλλά είναι απίστευτο επίσης όλο αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Έτσι, γιατί
1: σε
0: τώρα,
1: γιατί τώρα.
0: Και αν είναι αληθινά τα βίντεο, έτσι. Δηλαδή αυτό αν το ρωτούσες πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε λόγος να το αναρωτηθείς, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανόν να μην είναι αληθινά, να είναι ψεύτικα βίντεο. Έτσι. Πολύ UFO γυρίζει γύρω μας, δεν ξέρω. Έτσι, γενικές γραμμές. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Τα ούφα.
0: Τα ζούμε γενικότερα, τα ούφο. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε, Ευηβάλλη, Κόσμος και Δραμάδες εδώ. Σήμερα, Πέμπτη, 28, όπως είπαμε. Έτσι, Μαΐου, τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Μάιος και η Άνοιξη και μπαίνει
1: με
0: το καλοκαίρι.
1: Μπλε πανσέλινο.
0: Είναι και αυτό. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή. Αυτό είναι.
1: Μπλε, και μετά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος.
0: Μετά μαύρη νύχτα στα βουνά. Το Αγίου Πνεύματος. Πιο Άγιο Πνεύμα. Πιο πνεύμα γενικότερα.
1: Σταμάτα τώρα κι εσύ.
0: Λοιπόν, Ευηβάλλη, Κόσμος και Δραμάδος, έτσι θα το πάμε. Για δύο ώρες και
1: πάμε,
0: σήμερα.
1: Με γκρίνια θα το πάμε.
0: Δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορα σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Το βλέπετε, το διαβάζετε, το νιώθετε στο πετσί σας μερικές φορές.
1: Έτσι όπως το ξεκινάς, έτσι όπως το πήγαινες, περίμενα να πεις μετά το λιγουρεύεστε.
0: Και το λιγουρεύεστε μπορείς να πεις, και αυτό πάνω στη γη συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, έβλεπα έτσι, διάφορα που συμβαίνουν και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το φαινόμενο με τους ανθρώπους που γίνονται ζώα να εξαπλώνεται σιγά σιγά.
1: Το είχαμε, αγαπημένο θέμα.
0: Το είχαμε διαβάσει πριν καιρό για έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει το σκύλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τι.
1: Που είχε φτιάξει ολόκληρη στολή.
0: Ναι, είχε κάνει ολόκληρη στολή και καθόταν στο σπίτι. Έτσι. Τώρα λοιπόν, έτσι, σε διάφορα μέρη του κόσμου, εδώ πέρα διαβάζουμε και για την Πορτογαλία, που εκεί πέρα υπάρχει μια έξαρση.
1: Καλέ, φιλί ολάκερη.
0: Του φαινομένου. Ναι, είναι. Τι να πω, δηλαδή, είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου όλο αυτό. Απ' τη μία μου έρχεται η σκέψη να πω, είναι αρκετοί οι οποίοι πλέον βαριούνται γενικότερα τη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θέλουν τίποτα απολύτως και θέλουν να κάνουν τη σκυλίσια ζωή, τη γατίσια ζωή που λέμε. Κοίταξε να δεις σκυλίσια ζωή, κάθε το σκυλί, ας πούμε, εκεί κοιμάται, το ταΐζεις, πηγαίνει, χέζει όπου να είναι. Έτσι, το πολύ πολύ να το μαλώσεις, τίποτε άλλο. Έτσι, και δεν θα πληρώσει ρεύμα, δεν θα πληρώσει ενίκιο, κάποιος άλλος θα το πληρώνει αυτό. Και αυτοί που κάνουν τα ζώα, έτσι, κάνουν το κορόιδο βασικά. Πρώτα και μετά τα ζώα.
1: Εγώ αυτό που ξέρω.
0: Για πες. Αυτό που ξέρεις ή αυτό που σκέφτεσαι διαβάζοντας όλα αυτά.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι βγήκε και η ειδική ανακοίνωση να μην γίνονται δεκτοί από τους κτηνιάτρους.
0: Ναι, τώρα φαντάζεσαι τώρα το σοκ του κτηνίατρου που κάποιος άνθρωπος έφερε έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι ζώο, ότι είναι σκύλος, ξέρω και εγώ, στο κτηνίατριο για να του κάνει έλεγχο. Τι να κάνει ο κτηνίατρος τώρα?
1: Για να βγαίνει τέτοια οδηγία.
0: Έγινε ο χαμός.
1: Σημαίνει ότι προφανώς και έχουν πάει άνθρωποι ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρους.
0: Πολύ, πάνω από κανένα 2-3 έχουν πάει. Σου λέει πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν χρειάζεται να πληρώνω ασφάλεια. Γιατί να μην κάνω το ζώο? Ξέρεις τι κέρδος έχει? Τα πάντα. Όλα είναι κερδισμένα.
1: Κοσμά.
0: Έλα. Γουφ. Έλα. Γουφ. Ναι, ναι.
1: Μα δεν κάνω πολύ καλό σκύλο.
0: Κάνεις.
1: Ε?
0: Πρόσεξε μην βρεθείς στη θέση της κανέλας που έχω στο σπίτι.
1: Γιατί τι έγινε η κανέλα?
0: Δεν ξέρω. Δεν τα λέμε αυτά προς τα έξω. Τα ερωτικά μας.
1: Τα ερωτικά σου με την κανέλα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω, άστο να πάει.
1: Τι άλλο θα ακούσω?

0: σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα στο δεύτερο ημίωρο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήθελα πάρα πολύ να πειρίζω το σκυλί που έχω στο σπίτι. Να το πειράζω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ήρεμη, πάρα πολύ ήσυχη, δεν γαυγίζει με τίποτα, δεν παίζει όμως κιόλας ταυτόχρονα, τίποτα, ρε παιδί μου. Κάθεται εκεί, κοιμάται.
1: Είναι γνήσια ταυρίνα δηλαδή.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί.
1: Σαν και σένα.
0: Θα έρθει λίγο να σου τριφτεί, φάει ψάχνει συνέχεια, δεν το συζητάμε τώρα το σκυλί μου.
1: Ξεκάθαρα, ταύρος.
0: Κάποιες φορές λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ όλα αυτά τα χρόνια που την έχω, είναι ότι ενοχλείται όταν κάποιος την πειράζει στο οπίστια, στο πίσω μέρος. Ενοχλείται. Δηλαδή έχει πάει σκυλί να την πειράξει από πίσω και έχω δει ένα άλλο σκυλί.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή αγρίεψε τόσο πολύ.
1: Λίγαμε το πισινό μου.
0: Ναι, αγρίεψε τόσο πολύ που λέω Παναγία μου ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαινε από πίσω και την πείραζα. Την καργαλούσα με τα νύχια μου, την έπαιρνα, τη σήκωνα, την έκανα από εδώ. Εννοείται ότι στο αφεντικό της δεν κάνει τίποτα, ούτε καν. Έτσι να κάνει ότι δαγκώνει. Γι' αυτό σου λέω, άστο το, μην κάνεις γούφα, άστο.
1: Εκείνη έρχεται να σε πειράξει ενώ όταν ηρεμείς.
0: Μερικές φορές, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 4,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε Πέμπτη σήμερα, μία από τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και της Άνοιξης. Για να δούμε
1: λοιπόν,
0: πώς θα φάει αυτό, θα γίνει καλοκαίρι. Γιατί από ό,τι διαβάζω, έτσι, έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ευρώπη από τη ζέστη τις τελευταίες μέρες, να το ξέρεις αυτό. Στη Γαλλία έχουμε 2 νεκρούς.
1: Εγώ έχω κάτι φίλο στη Γερμανία και είχαν πάει για μπάνιο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 28 εδώ. Μαΐου, λοιπόν, το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από την ελληνική πλευρά, τη συμφωνία είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 1980 η Νότιχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Περναμπέου, κατακτώντας το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Λοιπόν, διαβάζω έτσι μία ιστορία. Διαβάζω βασικά για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι ένα πρόσωπο που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και μετά το θάνατό της.
1: Γιατί απασχολεί μετά το θάνατό της, τόσα χρόνια μετά?
0: Υπάρχει ένα υλικό, 5 ώρες απόρριτα ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραψε η ίδια και τώρα πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Το συγκεκριμένο υλικό είχε παραμείνει κλειδωμένο, λέει, για δεκαετίες και τώρα θα αποτελέσει τη βάση για μια νέα τηλεοπτική παραγωγή η οποία θα φωτίσει το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης στο γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.
1: Συγγνώμη, θέλεις να πεις ότι το έχει ηχογραφήσει αυτό?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το ηχογραφήσει, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν πραγματοποιηθεί κρυφά στα διαμερίσματα του παλατιού του Κένσινγκτον και στη συνέχεια είχαν διαβιβαστεί στο δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον μέσω ενός κοινού τους φίλου, του γιατρού James Colthurst. Και το είχε κάνει αυτό ώστε οι ηχογραφήσεις να αποτελέσουν θεμέλιο για το βιβλίο Diana Her True Story που εκδόθηκε το 1992. Μέχρι σήμερα η κοινή γνώμη είχε μάθει ελάχιστα από αυτές τις ηχογραφήσεις. Προφανώς ήταν πολύ το υλικό για το βιβλίο. Τώρα, μιλάμε τώρα για αποσπάσματα που αναφέρεται στην Καμίλα. Αναφέρεται σε διάφορα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα, γιατί τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτή, έχουν περάσει τα χρόνια. Ποια είναι η χρησιμότητα τώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μόνο αυτό.
0: Και αυτό που αναφέρουνε είναι ότι είχε μία απίστευτη διορατικότητα, ικανή ακόμα και να προβλέψει το μέλλον της βασιλικής οικογένειας. Είναι δηλαδή πολλά από αυτά που λέει σαν να προβλέπουν την εξέλιξη ορισμένων πραγμάτων, πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει πλέον δηλαδή.
1: Ναι, γενικά εννοείς. Γενικά στη ζωή
0: που
1: της ανθρωπότητας.
0: Στο παλάτι.
1: Αν στο παλάτι θα ήξερε πράγματα. Θα ήξερε πράγματα.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα έχει τον τίτλο Diana the Unheard Truth, η αλήθεια που δεν ακούσαμε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για σήμερα Πέμπτη, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτογράφετε για να μας εντοπίσετε. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί. Κόσμος και Δραμάτος σε επιβαλή, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα.
1: Εδώ λοιπόν,
0: στη Στοχόλμη σας ταξιδεύουμε.
1: Αχ, τι ωραία που είναι έτσι η Στοχόλμη.
0: Να πάμε. Έτσι. Μόνο με τη φαντασία πλέον, βέβαια. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες ενός καφέ είχαν την ιδέα να δώσουν στην τεχνητή νοημοσύνη τη διαχείριση του καφέ. Έτσι ώστε να βγάλει περισσότερο κέρδος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένων παιδιά, είναι ότι ναι μεν, έτσι, βγήκε περισσότερο χρήμα τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, έδωσε ένα κέρδος περισσότερο, αλλά ένα κέρδος το οποίο ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί πραγματικά έκανε... καταρχήν έφαγε όλο τον προϋπολογισμό που είχαν δώσει, 21.000 ευρώ. Το φάγε τελείως ένα μήνα.
1: Πού το φάγε?
0: Το φάγε γιατί πώς?
1: Έβγαλε έξω μια άλλη τεχνητή νοημοσυνά.
0: Το φάγε. Δηλαδή πήγε ας πούμε και παρήγγειλε τεράστιες ποσότητες από χαρτοπετσέτες ή από άλλα πράγματα τέλος πάντων που δεν χρειαζόντουσαν. Έτσι έκανε δηλαδή υπερπαραγγελίες ή υπήρχαν και ελλείψεις στις παραγγελίες τεράστιες. Ξέρω, δεν έπαιρνε τίποτα, κάτι άλλο από το οποίο χρειαζόταν. Και έτσι έπεσε λίγο έξω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν όλα σωστά που γινόντουσαν.
1: Εγώ τώρα θα πω πάνω σε αυτό ότι προφανώς δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένο το AI.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν του είχαν δώσει όλα
0: καθόλου,
1: τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα.
0: Ναι. Πάντως έχουν διάφορες φαϊνές ιδέες εκεί έξω, έτσι προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι και να μπουν τα μηχανήματα, οι υπολογιστές και δεν ξέρω εγώ τα ρομπότ ας πούμε στη διαδικασία. Μετά θα μας φταίει ο Χατζηπετρής που θα πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εκεί στη Σουηδία βάλανε AI για να κάνει διαχείριση σωστή, λέει. Ένα καφέ, λες και είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πραγματικά. Πήγαιναν, λέει, τα μηνύματα, εντωμεταξύ έχουν αυτοί ένα σύστημα που διαφημίζεις το καφέ σου στο κινητό του άλλου και στέλνεις μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, διαφημιστικά μηνύματα, ξέρω και εγώ, ελάτε στο καφέ. Σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 30% έκπτωση τις τάδε ώρες. Σου λέω, αυτό το πήγαινε και το στέλνε τις ώρες που απαγορεύεται να στείλεις μηνύματα και είχε πρόβλημα.
1: Δεν σου είπα εγώ παρενόχληση.
0: Γι' αυτό σου λέω. Βρε εσείς. Βρε κουτά. Άμα δείτε τη ζωή μας πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε AI. Καθίστε, μην βιάζεστε.
1: Καλή, άμα θέλετε να σας φάνε τα λεφτά σας, εδώ είμαστε.
0: Ναι, άμα θέλετε, δηλαδή με 21 χιλιάρικα με έφερνες εμένα, με πήγαινε στη Δανία εκεί, την Σουηδία λάθος. Έτσι στο Στοχόλμη και μια χαρά θα σου έκανα εγώ διαχείριση, μην νομίζεις. Με 21 χιλιάρικα σε ένα μήνα,
1: εξαιρετική χαμός, διαχείριση. Χαμός.

0: Είναι μια ίωση η οποία είχε περάσει
1: τις
0: προηγούμενες εβδομάδες, αλλά για κάποιο λόγο κάτι έχει μείνει ακόμα.
1: Κατάλοιπα.
0: Στο λαιμό, τι να κάνω. Κατάλοιπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσεις με την ειλικρίνεια που σε διακρίνει. Τα παιδιά σου γεννήθηκαν φυσιολογικά ή με κεσαιρίες?
0: Φυσιολογικά.
1: Φυσιολογικά. Ήσουν μέσα στον τοκητό. Ναι. Άντεξες.
0: Τι να αντέξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αντέξω. Και κράτησα και το παιδί κιόλας πριν τη μαμά του.
1: Ναι, μια χαρά. Παιδί μου, λέω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν αντέχουν και λιποθυμούν.
0: Όχι, όχι. Εγώ παρατηρούσα τα πάντα με πολύ μεγάλη περιέργεια. Άλλωστε είναι, πώς λένε, είναι ευκαιρία. Πώς θα το ξαναπεράσει αυτό?
1: Ένας μπαμπάς από τη Βραζιλία έχει γίνει viral γιατί στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του κατέρευσε. Δεν άντεξε.
0: Κοίταξε να είσαι τώρα, οι άντρες, να σου πω την αλήθεια, έχουν χαλάσει λίγο. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Δεν κατέρευσε απλά. Δεν θυμάται και τίποτα απολύτως από τη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό.
0: Δεν σου λέω κι εγώ.
1: Blackout. Πλήρες.
0: Βασικά μετά δεν πρέπει να θυμάσαι τίποτα. Ούτε αν είσαι παντρεμένος, ούτε αν είναι δικό στο παιδί. Κάνε το χαζό.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι ανέβηκε βίντεο από την κατάρρευσή του στο διαδικτύο. Και πόσες προβολές έχει συγκεντρώσει, για πες.
0: Τον κάνανε ρεζίλ τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό.
1: Πες πόσες.
0: Δεν ξέρω, πάντως τον έχουν κάνει ρεζίλ.
1: 19 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
0: Έτσι, έτσι. Από άγνωστους τώρα. Τι να σου πω τώρα.
1: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αν νιώθετε, στους μελλοντικούς μπαμπάδες, αν νιώθετε...
0: Ό,τι να είναι τώρα, έχει αλλάξει αυτό, το σύστημα. Από τότε που έγινε εσύ μαμά, έχει αλλάξει αυτό.
1: Αν νιώθετε πως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε, αν τρομάζετε ακόμα και στη θέα του αίματος, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει ούτε το αίμα, μην μπείτε.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε εσύ. Ανακαλύπτει την Αμερική, μιλάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Ανακαλύπτω την Αμερική.
0: Μα
1: αλλά
0: ξέρω
1: και
0: εγώ
1: πω κάτι,
0: τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Ώρα,
0: τώρα, παιδιά, το είπε η Εύη αυτό. Δηλαδή, άμα δεν θέλει άλλο να πει. Δεν
1: εκείνη
0: το λέει.
1: Την ώρα που γεννάει η γυναίκα, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τρέχουν οι νοσηλευτές να μαζέψουν τον άντρα που λιποθύμησε γιατί δεν άντεξε.
0: Είναι έτοιμοι συνήθως και τα κάνουν αυτά. Συγγνώμη που θα σου το πω. Συνήθως είναι έτοιμοι. Σου λέει, το βάλαμε μέσα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Σκέψου και την ταραχή της γυναίκας, αν συνειδητοποιείς.
0: Δεν ξέρω
1: εκείνη
0: αν,
1: την ώρα.
0: Αν είναι σε εκείνη την ώρα, αν είσαι σε ταραχή γιατί κάνει ο άλλος. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, εγώ...
0: Είσαι σε ταραχή που γεννάς, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Εγώ αν έβλεπα να παθαίνει κάτι ο άντρας μου εκείνη την ώρα, θα με επηρέαζε σίγουρα. Σίγουρα θα με τάραζε.
0: Τι να σου πω. Μου είναι ξένα όλα αυτά, δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι να σου πω, αφού μου είναι ξένα. Τι να πω.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ωραία ημέρα η Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι μια προπαρασκευή, ας πούμε, θα το έλεγες.
1: Τι λες, έτσι. Τι λες, προπαρασκευή, τι λες. Βέβαια.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, τελευταία φορά στο πούμε και χαιρετισμούς στο Θωμά που μας έχει στείλει μήνυμα τις προηγούμενες μέρες. Αεροπορική βάση. Περισσότερα δεν λέμε.
1: Αεροπορική βάση.
0: Yes. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, όπως έκανε ο Θωμάς, επιβαλεί με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμας Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα, βρε.
0: Έτσι. Πετάει ο Γάι, θα ρωτήσεις.
1: Έχουμε, πώς το λένε. Καλέ. Όχι βενζίνη, τι βάζουμε.
0: Τι βάζουμε, ξέρω και κεροζίνη.
1: Έχουμε.
0: Εμείς έχουμε.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Τα άλλα κράτη δεν έχουν, εμείς έχουμε. Δεν τα ξέρεις, δεν τα έχεις δει, νομίζω. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια.
0: Όχι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Αχ, εύχομαι να καλοκαιριάσει. Όχι να καούμε, αλλά να καλοκαιριάσει επιτέλους.
1: Να φτιάξει λίγο αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, παρεούλα, όπου και να βρίσκεσαι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, όπου και να είσαι, παιδί μου. Εμείς εδώ, 2 ώρες κάθε μέρα, παρέα. Άμα τε χρειάζεσαι.
1: Εμείς εδώ είμαστε.
0: Την παρεούλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες σας είχα πει ότι για να μην έχουμε νέα για τον τουρισμό, μάλλον ο τουρισμός δεν πάει καλά. Έχουμε νέα όμως για τον τουρισμό.
1: Στο μυαλό μου είσαι.
0: Έχουμε νέα για τον τουρισμό. Έχουμε αύξηση κιόλας τουρισμού. Δηλαδή, πραγματικά, η Παναγία Παλιοκλειώτισσα βοήθησε για ακόμα μία φορά.
1: Να σου πω, είναι
0: 28%.
1: Αύξηση τουρισμού ή αύξηση εσόδων.
0: Αύξηση τουρισμού σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα. Ούτε καν, ξέρω κι εγώ, με παλιότερες χρονιές. Με σχέση με το 2025. Μάλιστα τα κέρδη, επειδή το είπες αυτό, είναι 28% περίπου αύξηση στον κόσμο, γύρω στο 40% αύξηση στα χρήματα.
1: Εγώ διαβάζω εδώ 38,1% αύξηση στις αφίξεις και 55,6%
0: στα
1: έσοδα.
0: Χρήματα, στα έσοδα, βέβαια. Βεβαίως. Σαν να μην τρέχει τίποτα πάνω στον πλανήτη. Τι πόλεμοι γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ξέρω κι εγώ, αυξάνονται όλα εκεί.
1: Η αύξηση επισκεπτών προήλθε κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, ενώ παρατηρείται πτώση αφίξεων από τη ΣΥΠΑ. Αναμενόμενο λόγω της πτώσης του δολαρίου.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, άρα καλά θα πάμε. Τώρα άκουγα εγώ έναν κέντρινο εδώ πέρα νούμερα που κρατήσεις για το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο. Είμαστε 10% πάνω στις κρατήσεις του Ιουλίου, αλλά είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στις κρατήσεις Αυγούστου μέχρι στιγμής, και γι' αυτό περιμένουν τελευταία στιγμή ότι θα αυξηθεί αυτό. Έτσι, δηλαδή κλεισίματα της τελευταίας στιγμής για τον τουρισμό. Τι να σας πω. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να πάρουμε κι εμείς κάτι, γιατί τα παίρνουν όλα άλλοι, ας πούμε. Εταιρείες τεράστιες, μεγάλες.

0: Ωραία.
1: Πάρα ωραία, πολύ ωραία. Μαγικά. Λοιπόν.
0: Και ανεπανάληπτα.
1: Μιλήσαμε για διακοπές, μιλήσαμε για τουρισμό.
0: Η αρχή είναι ακόμα. Έχουμε να πούμε κι άλλα όσο περνάει ο καιρός.
1: Λοιπόν, τα τροχόσπιτα τα ξέρεις. Τα γνωστά. Πού το παίρνεις και μπορείς και πας και το παρκάρεις σε συγκεκριμένους χώρους. Κάνεις τις διακοπές σου, μετακινείσαι πιο εύκολα κλπ. Η Κίνα τώρα που πάντοτε πρωτοπορεί σε διάφορα τέτοια, παρουσίασε ένα τροχόσπιτο το οποίο μετατρέπεται σε διόρροφο σπίτι. Περισσότερα λέει από 36 τετραγωνικά μέτρα. Κουζίνα, υπνοδωμάτιο, ηλιακά πάνελ και δύο μπάνια.
0: Να, εδώ άνοιξε ένα τροχόσπιτο και έγινε βίλα δίπλα μου.
1: Ναι, αυτό. Πώς βλέπαμε παλιά στα παιδικά, ξέρω εγώ, έβγαζε κάτι, ένα μικρό κουτάκι και ξαφνικά γινόταν ένα ολόκληρο σπίτι.
0: Μ' άρεσαν αυτά, μου άρεσαν παλιά αυτά.
1: Λοιπόν, είναι...
0: Φαντάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο με το τροχόσπιτο, να σου έρχεται ένας άνθρωπος τύπου σκύλος, που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Να τον έδεσεις απ' έξω για κατοικίδιο.
0: Ναι. Να σου έρθει και να φάει και καλά. Καταλαβες. Πώς μπορούμε να του βγάλουμε αυτόν του ανθρώπου, του σκύλου μάλλον ανθρώπου, πώς μπορούμε να του βγάλουμε την ανθρώπινη πλευρά? Αρχίσουμε να το καταχαιριάζουμε, να το,
1: όχι καλέ,
0: να το βρίζουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης να του βγάλεις δηλαδή τα ένστικτά σου, τα ψυχολογικά, έτσι ώστε κάποια σημεία σηκωθεί να σου πω, έλα ρε μεγάλε, σταμάτα τώρα θα σου πω εγώ.
1: Δεν νομίζω, μάλλον θα αρχίσει να σε δαγκώνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Άμα είναι στα τέσσερα δεν... Τι να φοβηθείς.
1: Λοιπόν, έχω κάτσει και έχω δει το βίντεο πώς ξεδιπλώνεται αυτό το τροχόσπιτο. Παιδιά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιάζεται.
1: Και πλυντήριο ρούχων.
0: Απλά πράγματα.
1: Και πλυντήριο ρούχων. Απλό πράγμα τώρα να παίρνει ένα τροχόσπιτο και ξαφνικά να γίνεται ολόκληρο σπίτι.
0: Εύκολα είναι αυτά στην εποχή μας τώρα.
1: Κοίτα, εκεί που έχουν πάει τα ενοίκια, σε λίγο καιρό θα τα ψάχνουμε αυτά.
0: Α, για να ζεις εκεί μόνιμα εννοείς.
1: Στην Αμερική δεν έχει γίνει αυτό που έχουν γίνει?
0: Ναι,
1: διάφορα...
0: λέω για σένα, για να ζεις μόνιμα σε τροχόσπιτο, λες, το σκέφτεσαι?
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχει κάτι ωραία τροχόσπιτα, κάτι χλυδάτα.
1: Διόροφα.
0: Ας το διόροφο, εγώ σου λέω για χλυδάτα τώρα που έχω δει, τέρια, φανταστικά, δεν το συζητάμε. Καλά το πας.
1: Πάμε, πάρουμε ένα τροχόσπιτο τέτοιο, να αλωνίζουμε.
0: Πάμε, να αλωνίζουμε. Θα έχουμε βενζίνη να καίμε και πετρέλαιο. Μάλιστα.
1: Έχει ηλιακά πάνελ, μπορεί να είναι ηλεκτρικό.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Η αλήθεια είναι ότι για ένα αποφασισμένο έτσι road trip που το λένε στα ελληνικά, έτσι, το καλοκαίρι διακοπές θα το έκανα αυτό. Αλλά και μόνιμα όχι. Δηλαδή θα ήθελα να φύγω ένα μήνα, να πάρω το τροχόσπιτο, να αλωνίσω, ξέρω και εγώ, την Ιταλία, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Έτσι. Ή να πας Γαλλία, στην επαρχία της Γαλλίας, ωραία είναι. Ωραία. Στα χωριά. Μα αυτό σου λέω. Γιατί και η Ιταλία έχει ωραία χωριά, επίσης.
1: Εμένα μου αρέσουν και οι δύο εκδοχές.
0: Mm-hmm. Αυτό σου λέω. Να πεις 1η Αυγούστου, παιδιά, εγώ φεύγω, σας αφήνω εδώ, παίρνω το αυτοκινητάκι μου, την κάνω. Κατάλαβες, με παρέα. Γυρνάω το Σεπτέμβρη. Όπου θέλεις, αράζεις. Στην Ιταλία, αν δεν σε μπουζουριάζουν μέσα,
1: αυτό πρέπει
0: κανόνες.
1: Να κοιτάξει τους νόμους που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.
0: Υπάρχουν λύσεις, παρκάρεις εκεί πέρα που γίνουν οι Ιταλικέριδες. Έχει πάρα πολλά τέτοια μέρη. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Παίρνουμε το...
0: Δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε το ονοματιό μας και φεύγουμε. Και αύριο εδώ θα είμαστε στην ώρα μας, Παρασκευιάτικο, κανονίστε την πορεία σας.
1: Μέχρι αύριο. Έτσι. πολλά φιλιά από
0: για κάποιους εντωμεταξύ είναι και τετραήμερο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Καλέ.
0: Τρίμερο.
1: Τετραήμερο, Σάββατο, καλά το είπες. Σάββατο, κάποιοι έχουν ακολουθήσει και την Παρασκευή.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αυτοί που έχουν το πνεύμα, βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε χωρίς πνεύμα.
1: Οπότε
0: εμείς είμαστε χωρίς πνεύμα. Εμείς εργαζόμαστε και κάνουμε κάτι Δευτέρα.
1: Εμείς είμαστε με ενόπνευμα.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών, χωρίς

να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: One, two, three.
1: Μπουρμπουλίδρες!
0: Γεια σας από τις Μπουρμπουλίδρες και Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ναι, και με Στάδη Μπόγδανο. Και με Μέλανη Μιλένοβα. Και... και... Βασίλη Κόγνητο. Δεν είμαστε απλά εκπομπή, είμαστε πανηγύρι.
0: Δεν είναι μια εκπομπή χιουμοριστική. Δεν είναι μια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου. Δεν είναι μια εκπομπή.
2: Είναι μια καμένη εκπομπή.
0: Δεν είναι εκπομπή.
1: Δεν θέλαμε να είναι καμένη. Μας έχει σκάψει με όλες αυτές τις πληροφορίες και δεν ξέρω πραγματικά τι μας περιμένει και σήμερα.
0: Σήμερα. Αυτό ακριβώς. Σήμερα η Μέλανη θα δώσει τα ρέστα της.
1: Ναι, ό,τι είχαν μείνει στον εγκέφαλό μας θα μας τα κάψει όλα σήμερα.
0: Αν έχετε εγκεφαλικά κύτταρα και περιμένουν να καούν, είναι η ευκαιρία σας.
1: Προετοιμαστείτε μαζί μας. Ερχόμαστε.

έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: ορίστε,
1: επιρέμας περ εντισπέραμετ.
0: Νομίζω με κόλλησες.
1: Εσπιρέμανε.
0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί μου ακροατές, εδώ και πάλι κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά
1: με
0: χέρι στην αγάπη μου,
1: ευχαριστώ.
0: Με ευτυχία, με πολλές όμορφες στιγμές. Και σήμερα, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί γιορτάζει ο Διοσκουρίδης.
1: Όνομα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Διοσκουρίδης είναι όνομα.
0: Διοσκουρίδης, ναι. Ο Διοσκορίδης, γιατί είναι διαφορετικό.
1: Χωρίς ύψιλον.
0: Ναι. Και ο Διόσκορος. Αυτά. Είναι του Αγίου Διοσκορίδη. Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Άστο.
1: Ότι υπάρχει Άγιος Διοσκορίδης.
0: Υπάρχει Άγιος και στις γεννήσεις δεν έχω να σου πω κάτι.
1: Δεν έχεις τίποτα πριν το 1000. Είμαι ευτυχισμένος που προσπερνάμε σιγά σιγά αυτή την ενότητα. Αρχίζουμε να την καίμε τώρα που λείπει και ο Τόλης Αγγελακόπουλος και πάμε σε υπέροχο μουσικό διάλειμμα κάνοντας skip τις γεννήσεις.
0: Δεν θα κρατήσει πολύ χαρά σου.

0: Πες μας. Κάτι θε να πει, το βλέπω.
1: Όχι, εσύ θα πει καταρχήν που θα μα βρει ο κόσμο.
2: Εσύ θέλει να μα πει το όλο αυτό για τα social.
1: Ποιο για τα
2: όχι social. Όχι τα social τη εκπομπή, θέλει να μα πει την εμπειρία σου.
1: Από αυτό που, σα έλεγα που είδα.
3: Πήγε να μου κάνει επίθεση ο Βασίλης από δίπλα.
2: Είδα ένα χέρι να έρχεται. Την εμπειρία σου με το βίντεο. Ωραία, που ναι. Είδες στα social.
1: Έβλεπα λοιπόν ένα βίντεο το οποίο ήταν ένας τύπος ο οποίος μαγνητοσκοπούσε έναν τύπο ο οποίος χάραζε ένα αυτοκίνητο με κλειδί. Και το έχει χαράξει από μπροστά μέχρι πίσω. Στη φάση λοιπόν που το χαράσει το αυτοκίνητο και έχει φτάσει στο τέλος, έτσι.
2: Προφυλακτία.
1: Που το έχει, ναι, τα έχει περάσει όλα. Εμφανίζεται ο τύπος που έχει το αυτοκίνητο με μια βέργα και του ρίχνει ένα ξύλο. Μιλάμε ότι είχε πέσει κάτω και τον έδερνε. Τον λέει, το χτύπαγε με το ξύλο. Ο προβληματισμός μου λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, από τότε που βγήκανε τα κινητά, έχουμε πάψει να προστατεύουμε το κακό, αλλά να το μαγνητοσκοπούμε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε αυτός που τράβαγε το βίντεο να αποτρέψει το κακό, αντί να τραβάει βίντεο και να προσπαθήσει να γίνει viral.
2: Απλά το θέμα είναι ότι αν το σταματούσε αυτός εκείνη την ώρα,
1: ναι,
2: με αυτή την πράξη του, με το να το μοιραστεί με τον κόσμο, μπορεί, ναι, να ευαισθητοποιηθεί μεγαλύτερη μερίδα κόσμου και να ξέρει ότι μη το κάνεις. Αυτό είναι κάτι κακό, μπορεί να φας ξύλο.
1: Μα το ξέρεις ότι είναι κακό.
0: Επίσης, θα έχει και αποδείξεις.
1: Μα ναι, αλλά το ξέρεις.
0: Είναι μια ισχυρή απόδειξη το βίντεο.
1: Δηλαδή, πού είναι.
2: Μπορεί αυτός που τραβούσε βίντεο να ήταν καμιά γιαγιά.
1: Δηλαδή, βλέπεις, ξέρω εγώ, δέρνουν τον άλλον πέντε άτομα και εσύ τραβάς με βίντεο. Πήγαινε να ανακατευτείς, να τις φας και να μπεις την ίδιο σήμουνα και τράβαγα το βίντεο.
2: Πήγαινε να ανακατευτείς και γύρνα το κινητό σε selfie mode. Κοίτα, είμαι κι εγώ.
0: Αυτό κι αν θα γινόταν viral.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: μετά τα άπειρα νεύρα του Τόλι με το χάραγμα αυτοκινήτων. Πες μας, Μέλανη, τα social.
1: Τα social, λοιπόν, για να βλέπετε κι εσείς τέτοια βιντεάκια πολύ ωραία και για να συντονίζεστε και για να συντονίζεστε μαζί μας, ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο
0: Facebook.
1: Παιδί
0: μου, λες ότι χαράζουμε αμάξια.
1: Να ακούνε τις ιστορίες μας. Κοίτα τι ωραίες ιστορίες που έχει ο Τόλις.
2: Δεν το είπα για να γελάσουμε.
1: Εμείς γελάσαμε πάντως. Λοιπόν, στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας, και στο Instagram, ακολουθήστε μας, Μπουρμπουλήθρες.

0: νομίζω ότι αυτή την πληροφορία δεν πρέπει να τη λέμε πλέον άχρηστη. Είναι χρήσιμη, γιατί νομίζω όλο και πιο χρήσιμες πληροφορίες σας έχω.
1: Είναι ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα με τη Μέλανη, οπότε δεν είναι η πιο άχρηστη πληροφορία.
0: Έχω μια καταπληκτική πληροφορία να σας πω σήμερα.
2: Ωχ, για πες.
0: Παιδιά, ερώτηση. Τι καιρό κάνεις το φεγγάρι?
1: What?
2: Συγγνώμη, σκοπεύεις να πας, πήγες να φτιάξεις τη βαλίτσα σου και λες ας δω τι καιρό κάνει και μετά φτιάχνω, δέω, θα πάρω εδώ ζακέτα.
1: Εδώ δεν πάμε διακοπές μέχρι το Σούνιο, θα πάμε στο φεγγάρι και μας νοιάζει ο καιρός.
0: Να σας πω κάτι, εγώ λίγο προβληματίστηκα τώρα που αλλάζει ο καιρός και τα φαινόμενα και είπα να γκουγκλάρω να δω τι καιρό κάνει και στο φεγγάρι.
1: Αλλάζει κάθε μέρα.
2: Έφτασε στο σημείο να δει τι καιρό κάνει στο φεγγάρι. Καταλαβαίνεις ότι για να φτάσεις εκεί έχεις περάσει όλα τα υπόλοιπα μέρη της γης.
0: Πείτε μου, πείτε κάποια ιδέα. Σκεφτείτε λίγο λογικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι απλά είναι συνέχεια παγωνιά. Από ό,τι ξέρω, Άρης ότι... έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Οπότε λες Άρης, φεγγάρι, όλα στο διάστημα είναι ίδια θερμοκρασία έχουν.
0: Ακούστε. Το πρωί, ναι, που έχει ήλιο, ναι, φτάνει στους συν 100 βαθμούς.
1: Συν 100.
0: Και το βράδυ, μείον παιδιά, 100. Φτάνει μείον 173.
1: Δεν πάμε. Δεν θα πάμε διακοπές φέτος.
2: Θα πάμε το μεσημέρι στο φεγγάρι και θα φύγουμε.

0: Γιάννη, εσύ που ξέρεις τα πολλά και το μυαλό σου βάνει. Για πες μου, ένα λάχανο πόσες ντολμάδες κάνει?
1: Εξαρτάται το λάχανο.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, αν πάμε στον ήλιο,
1: ναι,
0: βράδυ θα καούμε?
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βράδυ στον ήλιο.
2: Ναι, έχει μια λογική.
0: Ψάρωσε με λίγο μέλανε τώρα.
2: Που πήγα
0: να την παγιδεύσω.
1: Μπορώ να σου πω ότι άμα δεν είχαμε φεγγάρι, πόσες ώρες θα είχε η μέρα?
2: Αν δεν
1: υπήρχε το φεγγάρι, πόσες ώρες θα ήταν η μέρα μας? Τώρα έχουμε 24 ώρες. Άμα δεν είχαμε φεγγάρι, πόσες ώρες θα ήταν?
0: Μόλις μου έκαψε το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο.
3: Νομίζω ότι
0: πήδηξε το τελευταίο ο Μένιος. Το είχα. Τα ξέρω με τα μικρά τους πλέον τόσα που έχουν μείνει. Και κάηκε. Έκανε τσουφ στον αέρα.
3: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχω γίνει αμοιβάδα. Μονοκύτταρος οργανισμός. Δεν έχουν μείνει άλλα. Αλλάζει αυτό.
1: Ναι. Και θα σας πω γιατί. Θα είχαμε 11 με 12 ώρες την ημέρα.
2: Αφού τόσο κοιμόμαστε. Δηλαδή, δεν ξυπνάγαμε και δεν ξανακοιμόμασταν.
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί δίχως το φεγγάρι δεν θα υπήρχαν παλίριες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η γη θα περιστρεφόταν πολύ πιο γρήγορα. Άρα δεν θα είχαμε 24 ώρες, θα είχαμε 11. Και αυτό τι σημαίνει?
2: Ότι θα ζαλιζόμασταν με τη στροφή.
1: Ότι δεν θα υπήρχαν δέντρα και φυτά. Γιατί αν η γη περιστρεφόταν τόσο γρήγορα, θα πήγαινε συν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Που αυτό τι σημαίνει?
2: Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ!
0: Μέλανη, you make me fish. Ψάρωσα.
2: Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ, δεν μπορώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαβμούς Κελσίου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Θα με πονέσεις.
1: Πάμε λοιπόν να σας πω και για τους Μίλι Βανίλι. Γιατί ο Στάθης και ο Βασίλης ενδεχομένως να το γνωρίζουν το μεγάλο φιάσκο με το συγκρότημα αυτό. Και λέω φιάσκο Μέλανη, γιατί πολύ απλά.
2: Σιγά, μην τυχόν και δεν το ξέρει Μέλανη.
1: Τι, άμα ήταν.
0: Δεν ξέρει τα πάντα.
1: Τους ξέρεις Μίλι Βανίλι?
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ωραία, ήταν δύο άτομα. Ο Μίλι και ο Βανίλι.
0: Όντως τώρα.
1: Ήταν δύο άτομα, δύο τραγουδιστές. Έτσι, το συγκρότημα αυτό λεγόταν Μίλι Βανίλι.
0: Μίλι.
1: Μίλι Βανίλι. Όταν λοιπόν βγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε χαμός με τα τραγούδια που δημιουργήθηκαν, κάποια στιγμή φυσικά ένα φιάσκο που ανακαλύπτουν ότι αυτά τα πρόσωπα τα οποία βλέπαμε δεν ήταν αυτά που τραγουδούσαν. Έχουν πάρει και βραβείο Grammy κανονικά από
0: ονομές. Δεν είχαν τραγουδήσει ποτέ live.
1: Πάντα τραγουδούσαν με playback.
0: Και τι έγινε?
1: Όλα καλά, εσύ.
0: Το πιο σημαντικό δεν ξέρουμε. Μετά τι έγινε?
1: Τίποτα, μετά εξαφανίστηκαν.
0: Α, αυτό.
1: Η πραγματική Μίλι Βανίλι, βασικά άμα τους έβλεπες, θα καταλάβαινες ότι ναι, όντως παιδιά, δεν μπορούσατε να βγείτε στην επιφάνεια εσείς οι δύο.
3: Νομίζω ότι γίνει όπως με τη Βλαχοπούλου που τραγουδάγε γρήγορα.
1: Ναι, Μίλι Βανίλι, μεγάλη ιστορία, μεγάλο φιάσκο, είχε γράψει ιστορία τότε.
0: Χρόνια.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες.
2: Λες κάτι στη Μέλανη, θα το διεκπεραιώνεις.
1: Θα σου πω όταν θα πάμε στο διάστημα.
0: Ωραία.

0: Που λέτε, παιδιά, έχω να σας πω μια ιστορία.
1: Θα καούμε πάλι, είναι
0: όχι,
1: like.
0: Όχι, όχι.
2: Μου έκανε, μου έφτιαξε εικόνα τώρα ότι είναι η Μέλανη μπροστά στο τζάκι.
1: Στο τζάκι και εμείς καθόμαστε, κουκουλιάζουμε στην κουβερτούλα.
2: Εμείς είμαστε κάτω κλαδών πάνω στο δέρμα της λεοπάραλης που έχουμε μπροστά από το τζάκι.
0: Όχι,
2: η Μέλανη χαϊδεύει μια άσπρη γάτα και τα δαχτυλίδια της αστράφτουν στη φλόγα και θα μας πει.
1: Κάνει μια παύση και πίνει λίγο τσάι μεγάλα μέσα,
2: όχι, πίνει βερμούτ.
1: Βερμούτ, ναι.
0: Κρασάκι θα προτιμούσα.
3: Κρασάκι, βρε φλέμπα.
0: Αλλά έχω να πάω για καφέ. Έχω να πάω για καφέ τόσο καιρό. Λέω, τέλεια, θα πάω στην καφετέρια της γειτονιάς μου, την αγαπημένη. Πάω, που λέτε, στην καφετέρια της γειτονιάς μου. Είμαι απ' έξω πόση ώρα και μου λένε, δεν μπορείτε να μπείτε. Ήμασταν 4 άτομα. Ωραία. Μου λέτε, δεν μπορείτε να μπείτε. Και λέω, γιατί? Μα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και λέω, και τα τραπέζια, όταν φύγει ο κόσμος και αυτά, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουν. Πάρτε μας τηλέφωνο να κλείσουμε τραπεζάκι και να έρθετε.
1: Κάνεις κράτηση για καφέ.
0: Το καλύτερο, ξέρετε που έρχεται. Πάω εγώ, ήταν μεσημεράκι. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, θα ήθελα για το απογευματάκι και 6-7-8 ένα τραπεζάκι, παρακαλώ. Για το Βέρτι. Και τι μου λένε? Δεν έχουμε για σήμερα, έχουμε για αύριο. Μα θέλετε το μεσημέρι.
1: Μήπως είχαν live τον Οικονομόπουλο.
2: Παιδιά, απλά ήταν της γειτονιάς της. Ξέραν τη Μέλανη και της ρίξαν πόρτα με τρόπο. Κουκλίτσα μου, τι θες για να καταλάβεις να μην έρχεσαι εδώ επιτέλους?
0: Εκεί έχω φάει τα νιάτα μου.
2: Όχι, αυτοί δεν θέλανε. Σου λέει, θα έρθει τώρα η τρελή, θα κάτσει 10 το πρωί στο τραπεζάκι και θα φύγει 12 το βράδυ και θα πάρει ένα καφέ.
0: Μέχρι 2 ώρες μπορείς να κάθεσαι σε καφετέρια.
1: Δηλαδή στις 2 ώρες έρχονται, σου λένε, εντάξει, μεγάλε, τελείωσε. Ε.
0: Μόνο άμα έχεις κλείσει κανένα μπουκαλάκι μπορεί να σε αφήσουν και
2: πήγε
0: πιο πολύ.
2: Πήγε και ο Τόλης στη ψησταριά της γειτονιάς του, μπήκε μέσα, κοιτάχτηκε με τον ψήστη. Ένα δάκρυ κύλησε, τον αγκάλιασε, κλάψανε. Μη στα πολύ λόγω, μπουκιά δεν κατέβηκε με τόσο δάκρυ.

0: γυρνάω πίσω
1: ξανά. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Θα το παίξω κι εγώ λίγο φιλόλογος τώρα μετά τη Μέλανη και θα πάρω.
1: Δεν θα το παίξει φιλόλογος, θα το παίξει λίγο γνώστης των πάντων.
0: Α, ναι, ναι, ωραία, μισό λεπτό να φτιάξω και φωνή. Λοιπόν.
1: Είμαι ο γνώστης των πάντων.
0: Είμαι ο γνώστης των πάντων και θα ήθελα κι εγώ από τη μεριά μου να σας μορφώσω.
2: Η ντρίγκα ρε μας κι άλλο.
0: Έτσι. Θυμάστε που λέγαμε τα πράσινα άλογα.
2: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι να κάνεις ανάλογο, Μέλανη, έτσι.
2: Δεν το κατάλαβα,
0: ωραία.
2: Το έμαθα.
0: Σήμερα θέλω να σας πω για το χτύπα ξύλο. Το ξέρετε σαν έκφραση,
2: ναι.
0: Έτσι.
3: Μέλανη, βγαίνεις από τον
0: Το χτύπα ξύλο, λοιπόν, το άπτεσθε ξύλο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, το λέγανε γιατί πολύ απλά είχαν την πεποίθηση ότι μέσα στα δέντρα κατοικούσαν νύμφες. Νύμφες, όχι νύφες, έτσι. Μην κοιτάς με ύφος. Και θεωρούσαν ότι αν χτύπαγαν το ξύλο του κορμού, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να επικαλεστούν την προστασία τους από τις νύμφες. Γιατί πιστεύαν ότι οι νύμφες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ευχές των ανθρώπων. Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόμη και σήμερα, όταν ακούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να μας συμβεί.
2: Τι
0: απίστευτο. Ναι, εντάξει, ανατριχύλα.
1: Να χτυπήσω το γραφείο μας και βγουν νύμφες.

0: Πού θα μας βρούνε?
1: Δεν ξέρουμε. Ελένη, για πες μας που θα μας βρούνε. Εμείς δεν ξέρουμε.
0: Αφού δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, παιδιά. Θα μας βρούνε όσοι θέλουν να μας στείλουν φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, να τα σχολιάσουμε. Ό,τι θέλει γενικά ο κόσμος, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν ακούω τίποτα. Έχω εδώ πέρα κάτι παρεμβολές από το Στάθη. Στο Instagram, μπουρμπουλήθρες με AT, με TH, με ό,τι θέλετε.
1: Κάτσε.
0: Ό,τι κάτσε.
1: Γράψτε μπουρμπού και θα βγει μόνο του.
0: Θα βγει από μόνο του και. Σταμάτα. Και στο Facebook, στη σελίδα μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Radio.
1: Μπράβο, Μέλανη, που παρά την παρενόχληση του Στάθη κατάφερες να πεις στα social media.
2: Στο radio.

0: κάπου εδώ.
1: Φτάσαμε στο τέλος μας.
2: Πώς πετάχτηκες έτσι πάλι.
3: Πλέον η Μέλενη θεωρεί ότι εμείς είμαστε ηλίθιοι που δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέει.
1: Κάνω παρεμβολές.
3: Είμαστε όλοι ηλίθιοι εδώ μέσα.
4: Φτάσαμε στο τέλος. Και πλέον οι μαύροι νεκροθάφτες.
3: Αυτή η
2: παιδιά. Ήρθε το τέλος!
3: Άλλη μια εκπομπή Ουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Καλά να πάθετε.
0: Ραντεβού
3: στην επόμενη εκπομπή.

θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω.

0: Μα δεν το έχει κόψει.
1: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Στα καλάθια περισσεύετε, πώς το λέει, και στα, δεν χωράτε και στα κοφίνια περισσεύετε.
2: Έτσι είμαστε.
1: Η Δευτέρα δεν σας κάνει γιατί είναι Δευτέρα. Η Τρίτη έχετε μπει στη ρουτίνα της αυτό. Η Τετάρτη είναι η μέρα το turning point σε εβδομάδες και καλά. Εντάξει, Πέμπτη που είναι πριν την Παρασκευή.
2: Πέμπτη παράπονο δεν έχουμε κανένα. Ειδικά αυτή την εβδομάδα που έρχεται και τριήμερο, μην το συζητάς.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Να λοιπόν και κάτι αισιόδοξο. Γεια σας παιδιά. Πέμπτη σήμερα 28 του μηνός Μαΐου, όπως είπες τελειώνει ο Μάιος.
2: Ναι.
1: Και βεβαίως το δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο για τις δύο επόμενες ώρες, όλο δικό σας.
2: Αυτή η εκπομπή είναι ατελείωτη, αλήθεια. Τελειώνουν μήνες, τελειώνουν χρόνια.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος πάντα στην παραγωγή.
2: Και μαζί μας η Βασιλεία Πέτρου στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί και σένα, αλλά τώρα τελευταία, όταν λέω τελευταία, τον ένα χρόνο,
1: ναι,
0: ακούω πάρα πολλές και πάρα πολλούς να παραπονιούνται ότι δεν κοιμούνται καλά.
1: Και εμένα μαζί.
0: Και εσένα, ε.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Εσένα σε ακούω κάθε μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και υπάρχουν οι λόγοι που δεν κοιμούμαστε καλά. Ένας από αυτούς πολύ σημαντικός είναι η έλλειψη μαγνησίου.
1: Α, εννοείς οργανικοί λόγοι τώρα, όχι το στρες, το καθημερινό.
0: Καλά, αυτό άστο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Το μαγνήσιο είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, στη μείωση της έντασης των μυών, στη ρύθμιση μελατονίνης.
1: Α, τις ορμόνες του ύπνου.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και δεν είναι παραφαρμακευτικό, τέλος πάντων, ή συμπλήρωμα.
1: Για
0: όχι.
1: Πες.
0: Που ίσως να το έχουμε και σπίτι μας και δεν το ξέρουμε δηλαδή.
1: Τι είναι αυτά που λες, για πες μου, γιατί θέλω να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Νομίζω ότι τέτοιο δεν έχεις εσύ.
1: Όχι.
0: Αλλά τέλος πάντων. Είναι τα ξερά σίκα.
1: Δεν έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Να πάρω όμως.
0: Λοιπόν, μία λέει από τις πιο εύκολες και φυσικές επιλογές σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients,
1: ναι,
0: είναι τα αποξηραμένα σίκα. Πλούσια σε μαγνήσιο, περιέχουν φυτικές ίνες, βοηθούν και κάπου αλλού.
1: Ναι, εντάξει, βοηθούν, ε.
0: Αντιοξυδιωτικά, βοηθάνε στη χαλάρωση του οργανισμού, συμβάλλουν στη φυσική παραγωγή μελατονίνης.
1: Άκου να δεις, το ξέρω, το σίκο τώρα.
0: Έχει πάρα πολύ μαγνήσιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα βέβαια προσοχή παιδιά, πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, ειδικά αν προσέχουμε το βάρος, γιατί έχουν και πάρα πολλές
1: θερμίδες.
0: Ή τέλος πάντων αν πάσχουμε και από διαβήτη, γιατί έχουν
1: γλυκά,
0: πάρα πολλά ζάχαρα,
1: ζάχαρα,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποξηραμένα σίκα και όχι,
1: ναι,
0: λάδι και λαβράδι. Είναι το άλλο. Φάε σίκο για να μην έρθεις.
1: Φάε σίκο για να μην έρθεις.
0: Να
1: σηκωθείς το πρωί, χαλαρός.
0: Ωραία. Αυτό το βρήκαμε μέσα από το ένθετο β, twin.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις. Τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ξέρω ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Α. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλή μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της η Μόνικα είναι και αυτή και η ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές Καραϊβικής σε άγνωστα νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ ως σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: βέβαια μακρινά πλάνα.
1: Καλά,
0: αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι ρε παιδί μου, να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Αυτά είναι. Τι περιμένεις να έχει δηλαδή σπάσει το ρεκόρ στο box office?
1: Έλαντε.
0: Καμιά ταινία κουλτούρας?
1: Μήπως έχουμε μεγαλώσει λίγο, δεν ξέρω.
0: Για πες.
1: Άκουσε να δεις. Πριν καν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τώρα η τελευταία ταινία του Spider-Man, mm-hmm. Brand New Day, mm-hmm. Βγήκε ένα τρέιλερ.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο τρέιλερ. Το οποίο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε θεάσεις.
0: Το τρέιλερ.
1: Το τρέιλερ, ναι, του Marvel Studios. Mm-hmm. Συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Μα τι ήταν όλοι μπροστά στο κινητό και περιμέναν να κάνουν κλικ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μποκού μπέρδε τα λεφτά.
1: Μποκού. Καθιστώντας το πιο δημοφιλές τρέιλερ στην ιστορία του κινηματογράφου, παρακαλώ. Και δημιουργώντας βεβαίως και τεράστιες προσδοκίες για το τι θα δούμε 31 Ιουλίου. Δεν ξέρω εσύ αν περιμένεις.
0: Το τι θα δούμε δεν ξέρω.
1: Κρατώντας την ανάσα σου.
0: Φαντάζομαι το πώς θα το δουν, έτσι. Δεν είμαι φίλος, συγγνώμη.
1: Δεν είμαι ούτε κι εγώ, ρε παιδί μου. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Wave Matrix που μετράνε αυτά τα πράγματα, η επιστροφή του Peter Parker χρειάστηκε μόλις 8 ώρες για να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 24 ωρών, mm-hmm. το οποίο ήταν με τον Deadpool Wolverine, αυτό που ήταν κάπως σαν κωμωδία, σαν διακομόδηση των ηρώων, που είχε συγκεντρώσει 373 εκατομμύρια προβολές.
0: Αυτοί πήγανε δύο φορές πάνω.
1: Δύο φορές πάνω πήγανε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τέλεια.
0: Μια χαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως λες και εσύ, ώρα για τη σοβαρή στιγμή της εκπομπής.
2: Ναι, πραγματικά όμως. Έτσι. Μας ξελασπώνει το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
3: Γεια σας και από μένα. Σας φέρνω μία είδηση από το New Money. Μια νέα μελέτη από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, MIT, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο θαλάσσια βακτήρια συνεργάζονται για να αποδομήσουν βιοδιασπόμενα πλαστικά, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κατανόηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των φυσικών μηχανισμών της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στη διαδικασία διάσπασης πλαστικών δεν εμπλέκεται μόνο ένα είδος μικρού οργανισμού, αλλά ολόκληρες κοινότητες βακτηρίων που λειτουργούν συμπληρωματικά. Κάθε είδος φαίνεται να αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο στη διάσπαση του υλικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και ενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας. Η δράση τους και η συνεργασία τους επιτρέπει τη μετατροπή των πολυμερών σε απλούστερες ενώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στους φυσικούς γεωχημικούς κύκλους. Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης αυτών των μικροβιακών διεργασιών, καθώς κρίνεται σημαντική για την αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λεγόμενων βιοδιασπόμενων πλαστικών. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά θεωρούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, η αποδόμησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία και τη συνεργασία συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό νέων υλικών που θα διασπώνται πιο αποτελεσματικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στη βελτίωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Παράλληλα, ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη παρουσία συνθετικών υλικών στους ωκεανούς.

0: Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Ο χώρος είναι εμβληματικός.
1: Το Dolby Theater εννοείς.
0: Ναι. Και είναι συνδεμένος με την τελετή των Όσκαρ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μιλάμε για Όσκαρ αφού έχουν περάσει πόσες μέρες πια. Εντάξει, είναι μια είδηση που έρχεται σήμερα όμως.
1: Για πες.
0: Από το 2029 η τελετή των Όσκαρ δεν θα γίνεται στο εμβληματικό και βεβαίως πώς το λένε, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Όσκαρ, το Dolby Theater.
1: Και πού θα γίνεται?
0: Θα βρεθούν στο κέντρο του Λος Άντζελες, ναι, και το Peacock Theater.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτό το γράφει το Variety.
1: Α.
0: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι μέσα σε ένα τεράστιο συγκρότημα αθλητισμού ψυχαγωγίας LA Live. Εκεί παίζουν και οι Lakers.
1: Α, γι' αυτό.
0: Μέσα στο συγκρότημα και υπάρχει και ένα τεράστιο θέατρο που είναι το Peacock Theater και η 101η τελετή των Όσκαρ το 2029 πλέον θα ξεκινήσει και θα γίνεται εκεί.
1: Ας το δούμε και από εκεί, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να σου πω εγώ την αλήθεια τώρα, αν μιλάμε για LA Center,
1: ναι,
0: θα ήθελα να πάω λίγο παρακάτω.
1: Θα ήθελες,
0: Στο γήπεδο, φίλε.
1: Όσο να είναι.
0: Ναι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι

0: λιγότερη κούραση στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη ώρα για σήμερα Πέμπτη, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο οποίος σιγά σιγά συνέρχεται.
1: Συνέρχεται. Να το πούμε αυτό.
0: Σήμερα δεν έχουμε παράπονο.
1: Συνέρχεται.
0: Είναι
1: τύπος και πόρα μας.
0: Αφόρμ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα, για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε, η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: αυτή.
0: Okay, ναι, είναι.
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε. Και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τα αξίζει νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: Κοίτα να σου πω κάτι. Εντάξει ρε παιδί μου, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Απ' την άλλη μεριά όμως, να μην υποστηρίξουμε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Όσο να είναι.
0: Εκεί που τέλος πάντων απαυτώνατε, τώρα έρχεστε και γλύφετε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δεν έχουν περάσει, ας πούμε. Δεν έχει, πώς το λένε, στεγνώσει το μελάνι.
1: Από
0: αυτά που έγραφε το Netflix, τους μύρδους και τις κατηγόριες και το ανάθεμα τέλος πάντων στο ζευγάρι, ότι οι άχρηστοι και δεν κάνουν τίποτα και σταματάμε και δεν τους θέλουμε.
1: Κοίτα για να λέω, του τραβού το
0: δίκαιο.
1: Έτσι, γιατί Μέγαν το είχαν, τον πρίγκιπα τον είχαν λίγο στο απειρόβλητο.
0: Αυτός δεν έκανε και τίποτα.
1: Μιλάμε τώρα για τους δούκες του Σάσεξ.
0: Για πες.
1: Για τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν Μάρκλ. Mm-hmm. Όπου φαίνεται ότι ξανασυνεργάζονται για κάποιο λόγο που δεν ξέρει κανείς.
0: Άντε ντε.
1: Με το Netflix. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν θα είναι μπροστά, έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών και η νέα σειρά αυτή φιλοδοξεί, λέει, να μας δείξει την πίσω πλευρά ενός ελιτίστικου αθλήματος των βασιλιάδων, που είναι το πόλο με άλογα.
0: Το πόλο τι είναι? Είναι ας πούμε αυτό το άθλημα τέλος πάντων που γίνεται με άλογα.
1: Ναι,
0: που...
1: και τρέχεις από τους τρελούς με τον μπαστούνι και χτυπάς την παλίτσα.
0: Ναι, είναι πολύ έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Πολύ αβάνγκαρντ.
1: Και μετά στο διάλειμμα πάνε οι κυρίες με τα καπέλα και ισιώνουν το γκαζόν.
0: Ναι. Ελάτε καλέ τώρα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το Deadline, υπήρξε και δήλωση από το Netflix, mm-hmm, οι οποίοι κάπως έπρεπε να το εξηγήσουν αυτό που έγινε.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά, μέχρι τώρα τους είχατε συναπόξω.
1: Α, μπράβο. Και είπε λοιπόν η Μπέλα Μπαντζάρια, η οποία είναι επικεφαλής περιεχομένου στο Netflix, ότι έχουμε ταινίες υπό ανάπτυξη και ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ με τους δούκες του Σάσεξ. Οι συνεργασίες έρχονται και παρέρχονται συνεχώς.
0: Μάλιστα. Βέβαια.
1: Έτσι λέει. Υπάρχουν πολλές συμφωνίες που δεν ανανεώνουμε. Απλώς αυτές δεν λαμβάνουν τόση δημοσιότητα για ευνόητους λόγους. Δεν κρύβεται κάποιο πικάντικο παρασκήνιο.
0: Okay,
1: δεν είχαμε στο μυαλό μας για πικάντικο, για οικονομικό είχαμε στο μυαλό μας.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να βγει κι άλλο ντοκιμαντέρ μετά από αυτό.
1: Έτσι.

τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μας είπες προηγουμένως για τη νέα συνεργασία Netflix και των Sussex.
1: Ναι.
0: Χάρη και Μέγαν.
1: Χάρη και όντως.
0: Λοιπόν, εδώ όμως τώρα πάμε σε κάτι. Να σου πω, αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζω. Πραγματικά, γιατί ακόμη και τώρα,
1: ναι,
0: που είναι προχωρημένης ηλικίας, ρε παιδί μου, βαστάν τα κόσια του, έτσι.
1: Για ποιον μου λες?
0: Tom Hanks.
1: Αχ, τι συμπαθητικός.
0: Ναι. Και πολύ δικός μας.
1: Και πολύ δικός μας.
0: Έτσι.
1: Και με διαβατήριο, με τη βούλα.
0: Ο οποίος μαζί με την Μέριελ Χέλλερ, θα σκηνοθέτησε αυτή,
1: ναι,
0: θα κάνουν μια αθλητική ταινία. Μ' αρέσει.
1: Α.
0: Συνεργάζονται πάλι μετά από 7 χρόνια, όταν είχαν συνεργαστεί στην ταινία Ένας υπέροχος γείτονας,
1: ναι,
0: 2019, το A Beautiful Day in the Neighborhood.
1: Αχα.
0: Σκηνοθεσία πάλι της
1: Χέλλερ.
0: Ναι. Mm. Και πρωταγωνιστικό ρόλο βέβαια ο Tom Hanks. Λοιπόν, αυτή τη φορά η ταινία είναι αθλητική, με θέμα το δημοφιλέστατο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού baseball.
1: Βέβαια.
0: Θα βασιστεί στο διήγημα The Comebacker του Dave Eggers. Είναι ένας συγγραφέας του οποίου τα βιβλία A Hologram for the King και The Circle. The Circle, πρόσεξε, είναι το βιβλίο το οποίο ήταν πάνω σε αυτό ήταν βασισμένο η αντίστοιχη ταινία,
1: ναι,
0: εκπληκτική αν τη δείτε παιδιά, ο κύκλος πραγματικά. Λοιπόν, που αυτές είχαν γίνει το 2015 και το 2017 αντίστοιχα και είχαν πρωταγωνιστεί τον Tom Hanks. Ο Tom Hanks στο The Circle,
1: ναι,
0: είναι φανταστικός.
1: Εξαιρετικός, να το δω, Ηλία, δεν το έχω δει. Καλά έκανες και μου το πες. Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Bad Bunny, παρακαλώ, μέσα,
1: ναι,
0: στο cast.
1: Α.
0: Βεβαίως, εντάξει. Και ο Coleman Domingo είναι και αυτή μέσα στη συμφωνία. Τώρα, ελπίζουμε, λέει, αυτή η ταινία να επαναφέρει τη Χέλλερ στις επιτυχίες, καθώς με δύο πρώτες, το Diary of a Teenage Girl, το ημερολόγιο μιας έφηβης,
1: ναι,
0: και το Can You Ever Forgive Me, είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες για αυτήν, οι οποίες όμως δυστυχώς πήγαν περίπατο, γιατί πήγε άπατο το Night's Beach της ίδιας του 2024.
1: Με την Amy Adams.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή καθόλου.
0: Ναι. Αυτό είχε πάει άπατο.
1: Δεν πειράζει. Θα έρθει ο Tom τώρα.
0: Ναι.

0: Ώρα για τη μουσική από ταινία.
1: Για πες μου.
0: Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, εγώ τουλάχιστον,
1: ναι,
0: που έχω δει και το ντοκιμαντέρ, mm-hmm, αλλά βεβαίως έχω και το άλμπουμ.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Είναι συνταρακτικό από όλες τις πλευρές, αν το πιάσει κανείς, δηλαδή και σαν θέμα και σαν βιβλίο και σαν ντοκιμαντέρ και σαν μουσική, και δυστυχώς είναι καθόλου γνωστό, θα έλεγα, και είναι κρίμα.
1: Με ιντριγκάρεις, Ηλία, για τι πράγμα μιλάς?
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το soundtrack της ταινίας ντοκιμαντέρ Journey to the Life of Plants.
1: Α.
0: The Secret Life of Plants.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πιανού.
0: Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν σκηνοθεσία του Wallon Green και,
1: ναι,
0: το οποίο βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Peter Tompkins,
1: ναι,
0: παρακαλώ, και Christopher Bird. Τότε το The Secret Life of Plants σαν βιβλίο το είχαν κυνηγήσει και το είχαν, τέλος πάντων, στιγματίσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Σύμφωνα με πάρα πολλούς βοτανολόγους και φυσιολάτρες και λοιπά, το βιβλίο αυτό ήταν τόσο έξω, λέει, από την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Tompkins,
1: επιστημονικά,
0: ναι, που άγγιζε ακόμη και τα όρια της μυθοπλασίας.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά έγινε ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία μεγάλου μήκους,
1: ναι,
0: που δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές.
1: Α.
0: Εμφανίζονται μόνο φυτά, πώς ζουν, πώς αναπτύσσονται, πώς,
1: έλα,
0: μεγαλώνουν, πώς, τέλος πάντων, βρίσκει το ένα το άλλο. Είναι ένα υπέροχο πράγμα.
1: Σοβαρά.
0: Τώρα πρόσεξε. Να γράψει άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την όρασή του soundtrack για ταινία είναι τρομερά δύσκολο, έτσι.
1: Πόσο μάλλον για φυτά που δεν ακούει και τίποτα.
0: Και τόσο δύσκολο, έτσι. Πώς έγραψε ο Stevie Wonder, λοιπόν, αυτή την ταινία? Είχε τον παραγωγό της ταινίας, τον Michael Brown,
1: ναι,
0: να το εξηγεί την κάθε σκηνή.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Και τον ηχολήπτη, τον sound engineer, ναι, τον Gary Olazabal,
1: ναι,
0: να του λέει η κάθε σκηνή πόση διάρκεια είναι. Και πάνω σε αυτά έγραψε όλο το soundtrack.
1: Τρομερό είναι, ναι, αυτό.
0: Το δε πιο τρομερό και γοητευτικό και συγκινητικό, γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, έτσι,
1: ναι,
0: είναι ότι πάνω στα εσόφυλλα και τα εξώφυλλα του δίσκου, όπου υπάρχουν οι στίχοι, κάποιες, ας πούμε, λεπτομέρειες για την ταινία, για, ναι, τα τραγούδια και όλα αυτά, είναι χτυπημένα με την γραφή Braille.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ρε,
1: πολύ συγκινητικό είναι.
0: Έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι ώστε, ας πούμε, και τα άτομα που δεν έχουν
1: βλέπουν,
0: να,
1: βέβαια,
0: μπορούσαν να διαβάσουν το,
1: πάρα,
0: τι
1: πολύ
0: λέει,
1: ωραίο,
0: ας πούμε, στα εξώφυλλα, ας πούμε, του δίσκου και τα λοιπά. Είναι απίστευτα ωραία ιστορία. Και βεβαίως μέσα από αυτό θα ακούσουμε και το μοναδικό τραγούδι που κάπως ξεχώρισε μέσα από αυτό το, τέλος πάντων, soundtrack. Και ίσως το θυμάστε, είναι το Send One Your Love, φυσικά Stevie Wonder.

0: Πολύ ωραία ιστορία και πολύ ωραία μουσική.
1: Είναι εξαιρετική δουλειά πραγματικά και ειλικρινά σου μιλάω, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα πέρασε αρκετά παρατήρητο αυτό το πράγμα. Πολλά χρόνια πριν βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τέλος μαζί μας
0: ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και βεβαίως η Άρα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος θα είναι και πάλι μαζί σας πρώτα ο Θεός αύριο.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 5.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
0: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ. Και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

σου ζητώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: Είμαστε στην ενότητα Throwback, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επετείους. Ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Τώρα, σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής, ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο. Για πρώτη φορά στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τι λέω, το 585 π.Χ. ηλιακή έκλειψη. Τέλος, σαν σήμερα το 1800.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
3: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και το επόμενο ανέκδοτο είναι κρύο, αλλά είναι και τροφή για σκέψη. Πάει ένας φίλος του στους κολλητούς του και τους λέει: αφήστε παιδιά, σήμερα πάθαμε μεγάλη νύλα στο σπίτι. Έπεσε το WiFi και μιλήσαμε πρώτη φορά μεταξύ μας. Καλοί μου φαίνονται οι συγκάτοικοί μου.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

0: να ζήσει. Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσες. Τελευταία κλίση, ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω είναι αγωνιώδες θρίλερ που βασίζεται στην ένταση και στις συνεχείς ανατροπές, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Η ταινία, τελευταία κλίση κρατάει τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Πολύ καλό αυτό. Γρήγορη μπλοκή, γρήγορα cuts, με γρήγορο ρυθμό και μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά με πολύ δυνατή κορύφωση στο τέλος. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δύσκολα προβλέπεις το τέλος, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ακριβώς συζητιούνται πολύ μετά την προβολή.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: παιδί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα

0: Sports. Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ήχος από την Αυστραλία, πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her, και εδώ είμαστε. Έλα να γαβρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Le Flex, Λονδρέζος και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας.

Original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδή Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, Instant Funk.

I got my mind made up τα τέλη της δεκαετίας του 70 και πάμε σε διάλειμμα και τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά ή τουλάχιστον πρόσφατο από τους Camomile. Τώρα χαμομήλι δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς με το βράδυ μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

To love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά ή γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας, μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda May. Blow a Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που την κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο

Αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, σε ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
5: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή.

0: Πρίκονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά επιλέξτε σωστά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

λέγεται That I Used To Be, από το soundtrack της ταινίας F1, The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones, με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι, έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την δίσκο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 τεραμπάιτ, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες, η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σε άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στο χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Go On, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Σόμπερ και Χόμουρα και ναι, ναι, σας έχουμε εκπληξεί στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Σόμπερ, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Σόμπερ μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζουρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Σόμπερ κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Σόμπερ. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος. Γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι, με μια γέρη γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα το Μαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της dance μουσικής σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρο που πέρασα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Hi, this is Alison Moyer and you're listening to Yanis.
6: Hi, this is Kim Wilde with Mr. Giannis Moutsopoulos.
7: My

0: μαγεία πραγματικά. Πόσο μου άρεσε αυτό τότε και ακόμη μου αρέσει, αν και το έχω ακούσει έκτοτε εκατοντάδες φορές για να μην πω χιλιάδες. Always There από τους Incognito, το David Morales Mix, με τραγουδίστρια την σπουδαία, τη μεγάλη, τη μοναδική, την Diva, την Jocelyn Brown. Always Here, εγώ. Τουλάχιστον κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάτι που, εντάξει, νομίζω ότι δεν διεκδικεί τίποτα δάφνες ποιότητας, γιατί την όποια αξία είχε η αρχική εκτέλεση, τον Shocking Blue, το 1970. 20 χρόνια αργότερα βασίζονται στο Venus και φτάνουν στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου στα singles η Don Pablo's Animals και το Venus.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

Dave Gunn και οι υπόλοιποι της παρέας. Όπως έχω πει πολλές φορές, είχα την τύχη να συναντήσω τον Dave Gunn και να μιλήσουμε και να φωτογραφηθούμε βέβαια στα παρασκήνια μιας από τις 3 φορές που μετέδωσα τα Grammy ζωντανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές από το Los Angeles, από το Staples Center και 1 φορά από το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Depeche Mode, Strange Love, ένα Radio 23 Classic. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook για να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο ήδη μεγάλη παρέα του Night Light. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Χριστίνα Λεοντιάδου από τη Νέα Μάκρη, Λευτέρης Μπόλας, ο οποίος οδηγεί αυτή την ώρα από Χολαργό προς το Διόνυσο, Τάκης Αντωνόπουλος, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Μολφέτας, Τέλειος Ανδρονικίδης από την Πτολεμαϊδα, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Κωνσταντίνος Γεροντής, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Δημήτρης Βασιλακάκος από το Μαρούσι και Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη. Όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε, και απόψε όλη η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα ακούει Night Light. Θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Δεν είναι άλλος από τον Greg Stiko. Greg Stikos με τις εκπομπές του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα, 8 με 10 το βράδυ βέβαια. Με έβαλε πάλι σε ψάξιμο, σε μπελά. Ζήτησε ένα τραγούδι από ένα βρετανικό συγκρότημα που ούτε εγώ θυμόμουν καν, 1991, ένα συγκρότημα από το χώρο του New Wave, το οποίο δημιουργήθηκε από τις τάχτες ενός τοπικού συγκροτήματος ονόματι Aborted. Αρχικά ονομάζονταν Studio 10. Και από πού είχαν πάρει την ονομασία τους Studio 10? Αρχικά από ένα κομμωτήριο. Όπως και να έχει, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το ζήτησε ο Greg Stikos, είναι αυτό, έχει τίτλο Polar Opposites, B-Movie.

Land of Hunger από τους Eerons και μάλιστα από βινήλιο εκτέλεση διαρκές 1984. Το περίεργο με τους Eerons είναι ότι τα μέλη τους, τα μέλη των Eerons δεν είχαν ονόματα, μόνο αριθμούς. Ήταν ο .28, ο .22 και ο .33. Over. Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω αυτό. Πραγματικά μόνο εδώ τέτοια γράφει ο Νίκη. Να σε καλά Νίκη μου. Αλλά να διαδίδεται ότι υπάρχει μια εκπομπή σαν το Nightlight, για να γίνουμε ακόμη πιο πολύ. Συνέχεια με ιταλικό τραγούδι, γιατί απόψε και απόψε πιο σωστά έχουμε τραγούδια από πολλά είδη μουσικής, από pop, rock, new wave, jazz, funk, synth pop, soul, rap. Και έχουμε και ένα ιταλικούλι. Το ιταλικούλι έρχεται τώρα και έρχεται από έναν πολύ δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα ένα φεγγάρι ή μάλλον πολλά φεγγάρια ήταν νυμφευμένος και με μια Ελβετή, τη Μισελ Χούντζικερ, η οποία ήταν τηλεπαρουσιάστρια, μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ένα τραγούδι σαν κι αυτό, έτσι. Τον έχω δει δύο φορές, μία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μία εδώ πριν από λίγα χρόνια στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Έρος Ραματζότη, Πιου Μπελακόζα, από το 96.

Μουσικές εδώ στο Night Light που ικανοποιούν και το Body και το Soul. Body and Soul από τις Mai Tai που ήταν Ολλανδέζες, μικρές τότε, μικρές Ολλανδέζες, στα μέσα της δεκαετίας του 80 που γνώριζαν επιτυχία με τραγούδια σαν κι αυτό, τώρα λίγο μεγαλύτερες. Body and Soul, θυμίζω και το History βέβαια, τραγούδια που τότε ακούγονταν όσοι μεγαλώσατε στην Αθήνα. Ξέρετε από ποιο σταθμό, έτσι. Η Λιδία από τη Δράμα ακούει, το ξέρω. Ξέρω επίσης ότι ακούν σίγουρα ο Στέλιος Πανταζής από το Λυκαβητό, ο Τάκης Αντωνόπουλος, η Νατάσα από την Αρτέμιδα, ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, η Νουνούκα, ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, η Σόφια Λαμάνου, η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Θοδωρής Αραντόπουλος από την Καλαμάτα και η Μαρίλη, η καινούργια η Μαρίλη στην παρέα μας. Καλώς όρισες, Μαρίλη. 1985 αυτή η επιτυχία των Mai Tai, το Body and Soul, από την ίδια χρονιά μια πολύ μεγάλη επιτυχία που τότε δεν είχε βρεθεί στο νούμερο 1 των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια όταν ακουγόταν στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Netflix Stranger Things, από αυτή που μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το Wuthering Heights. Από το 85 εδώ, Kate Bush. Το θυμάστε? Είναι το Running Up That Hill.

Don't Forget Me When I'm Gone από τους Καναδούς Glass Tiger. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Ορισμένοι βέβαια αγαπάτε και το Someday. Όπως και να έχει, και τα δύο έχουν παίξει στο Nightlight, αλλά γνωρίζετε ότι για να ακουστεί τραγούδι ξανά, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για παράδειγμα αν το ζητήσει κάποιος που έχει κερδίσει σε διαγωνισμό, κανονικά τραγούδια ξαναπαίζουν μετά από 3 συνήθως χρόνια εδώ, για να μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί όπως έχω πει ξανά και ξανά και θα το πω τώρα πάλι, όχι θα το πω, αν θέλετε να ακούτε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ξέρετε ποιους σταθμούς πρέπει να ακούτε, έτσι. Συνέχεια με ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε όταν μέλη του εργάζονταν σε ένα μπαρ στο Newcastle. Πολλές οι επιτυχίες τους, κυρίως τη δεκαετία του 90, στο δεύτερο μισό. Μία από αυτές τώρα, Loving Every Minute, είναι η Loud House Family.

βέβαια και το έχουμε ξανακούσει, αλλά πριν από 3 χρόνια και μάλιστα όχι σε αυτή την εκτέλεση, σε εξίσου καλή βέβαια, στη single εκτέλεση, εδώ απόψε η εκτέλεση διαρκείας. Από το μακρινό 1981 η Shack Attack, από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, Easier Said Than Done. Για την Μαρίλη που διαβάζει για να δώσει εξετάσεις και για τον καινούριο επίσης στην παρέα μας Διονύση που ακούει από το Μαρούσι. Διονύση, κάθε Κυριακή και Πέμπτη θα σε περιμένω εδώ. Από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα όπως διαπιστώνεις ήχου. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός και όπως πάντα τις απαντήσεις σας θα δεχθώ αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας του Night Light στο nightlight.gr. Και όπως πάντα στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση δώρο ένας εξκαφέας. Όχι ψέματα. Δώρο η δυνατότητα να διαλέξει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Night Light, στο Night Light της Κυριακής. Ετοιμαστείτε λοιπόν για το διαγωνισμό. Συνέχεια τώρα με κάτι από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 και από μια καλλιτέχνηδα που έχει γράψει τραγούδια πάνω από 400 για άλλους καλλιτέχνες και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Kylie Minogue. Έχει επίσης εμφανιστεί μαζί με Christina Aguilera, με Celine Dion, με Britney Spears. Από το 91, όπως είπα, η Kathy Dennis. Αυτό είναι το Too Many Walls.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι, ούτε ήξερα την τραγουδίστρια, αλλά τα έμαθα και τα δύο επειδή ο Κωνσταντίνος Γεροντής ζήτησε να ακούσει Linda DiFranco και TV Scene από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Linda DiFranco, επειδή το έψαξα, ήταν λέει δημοφιλή στην πατρίδα της στη δεκαετία του 80. Είχε αρχίσει να εργάζεται ως disc jockey σε ένα club, το Big Club, και λίγο αργότερα τη ζήτησαν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Radio Flash, για να κάνει εκπομπές. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα διατυπώσω την ερώτηση, όπως πάντα, αποκλειστικά και μόνο στο chat της ιστοσελίδας της εκπομπής, nightlight.gr. Θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, ευκολάκι η αποψινή ερώτηση, το έπαθλο όπως πάντα, να ζητήσει εκείνος ή εκείνη όποιο τραγούδι θέλει και να το βρω κατά πάσα πιθανότητα και να το ακούσουμε στο Night Light της Κυριακής. Η ερώτηση θα διατυπωθεί, θα κοινοποιηθεί αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που έρχεται, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύει στο 1995.

Και είχα, το είχα πει ούτως ή άλλως ότι ήταν πολύ εύκολη η ερώτηση του διαγωνισμού σήμερα. Είχα αμέσως απάντηση πόσο τσακάλια είστε. Η ερώτηση η οποία συνοδευόταν με την φωτογραφία, την κατάλληλη, πραγματικά κατάλληλη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και ακατάλληλη. Πολύ θα το θέλαμε γιατί ήταν είδωλο τότε, πολύ σεξι. Η ερώτηση ήταν ποια είναι η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο με το punk παρελθόν, ήταν πανκιό κάποτε, και τον περίφημο δεσμό με τον Hugh Grant εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 και για μια δεκαετία ίσως και λίγο παραπάνω. Και ήταν η Elizabeth Harley, 60 ετών πλέον, αλλά το έχει το ζουμί. Τώρα μάλιστα έχει δεσμό από πέρυσι με τον Billy Ray Cyrus. Τον θυμάστε το Billy Ray Cyrus? Είναι ο πατέρας της περίφημης Cyrus, ο οποίος και αυτός γνώριζε επιτυχίες ειδικά στην country όπως το Achy Breaky Heart. Και αυτός που έδωσε πρώτο σωστή απάντηση είναι ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι, ο οποίος μου ζητάει αν θέλει και τώρα τραγούδι που θα το ακούσει όμως στην εκπομπή της Κυριακής, στο Night Light της Κυριακής. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε Night Light. Από το 1994, ένα σχήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδύαζε αφρικανική μουσική με soul και gospel. Και παρακαλώ, ήταν μια χοροδία 40 ατόμων η οποία συνοδευόταν από μια δεκαμελή ορχήστρα. Για να δούμε αν θυμάται κάποιος αυτό εδώ. I Believe από τους Sounds of Blackness.

Λέει εδώ ο Κώστας από το Φυσκάρδο, στην αρχή νόμισα ότι ήταν η Τίνα Τέρνερ. Ναι, και εγώ Κώστα, όταν την είχα πρωτακούσει ήμουν σίγουρος ότι είναι η Τίνα Τέρνερ. Δεν είναι όμως η Τίνα Τέρνερ, όπως βλέπεις και εσύ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ακούνε από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα nightlight.gr, είναι η Hanne Boel και το All It Takes. Πάντα όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών και οι ερμηνευτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Nightlight. Now playing, διαβάζω τώρα, All It Takes by Hanne Boel. Δανία αυτή, ή Δανέζα αν προτιμάτε, με επιρροές από funk, R&B και jazz. Μάλιστα η ελληνική δισκογραφική εταιρεία EMI κυκλοφόρησε ένα promo single με δύο τραγούδια λίγα χρόνια αργότερα από την αρχική κυκλοφορία του All It Takes. Στην άλλη πλευρά, αν και στο CD single δεν μπορείς να μιλήσεις για άλλη πλευρά, το άλλο τραγούδι του CD single ήταν το... Ναι, το θυμήθηκα, το Turning the Pages.

Πόσο ωραίο και αυτό, όμως άγνωστο. Δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία γενικά στην καριέρα της. Ωστόσο, διάβασα σήμερα, επειδή το έψαξα, όχι τίποτα άλλο, ότι έχει κερδίσει και 2 Grammy, παρακαλώ, από το Nashville, τραγουδίστρια και συνθέτρια, η Beth Nielsen Chapman, Walk My Way, από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Αλλά μην νομίζετε ότι, ναι, το είπα, ότι δεν είναι ταλαντούχα, γιατί μπορεί να μην γνώρισε επιτυχία η ίδια, αλλά γνώρισε επιτυχία η Faith Hill με ένα τραγούδι που της έγραψε η Beth Nielsen Chapman. Και αυτό το τραγούδι για το οποίο μιλάω δεν είναι άλλο από το This Kiss. Το θυμόσαστε, πόσο καλό. Το τραγούδισε η Faith Hill, αλλά ήταν σύνθεση της Beth Nielsen Chapman. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90, θα προχωρήσουμε μερικά χρόνια και θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας για να ακούσουμε ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο της synth pop, dream pop, ένα συγκρότημα που αγαπώ πολύ και είχα την τύχη να δω στο Λονδίνο, στο Shepherd's Bush. Μια από τις πολλές επιτυχίες που είχαν τότε στη δεκαετία του 90, από τα μέσα και μετά. Η Dubstar από το 95, αυτό είναι το Stars.

αγαπημένη Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You Now. Ένα τραγούδι που τουλάχιστον εμένα θα θυμίζει πάντα το καλοκαίρι του 89 και συγκεκριμένα διακοπές στην Πάτμο. Ήμουν βέβαια σε νηπιακή ηλικία, έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Nightlight, ένα nightlight που απόψε έχει ακροατές από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία. Έχουμε ακροατές και από Τουρκία. Καλοδεχούμενοι, γιατί όχι. Το επόμενο τραγούδι μας πηγαίνει στα μέσα της δεκαετίας του 90 και θα θυμίσει σε πολλούς και σε μένα την πολύ ωραία εκείνη ταινία Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια την Michelle Pfeiffer. Ο Coolio βασιζόταν στο Pastime Paradise του Stevie Wonder και έκανε νούμερο ένα επιτυχία με αυτό, Gangsta's Paradise.

συμφωνία, πόσο σας αρέσει και σε μένα αρέσει και πώς είναι δυνατόν σε κάποιον που έχει αδυναμία στη ροκ και όχι μόνο, εδώ που τα λέμε, να μην αρέσει αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή που οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν με διασκευές, αν όχι όλες οι επιτυχίες. Τέλη δεκαετίας 80, Joe Cocker, Όσο μας λείπει, When the Night Comes. Ένα τραγούδι που ξέρετε ποιοι έχουν γράψει. Αυτό, το When the Night Comes για τον Joe Cocker, έγραψαν ο Bill Withers και ο Brian Adams. Ναι. Εδώ που ακούγονται τραγούδια σαν το When the Night Comes και σαν και αυτό που έχει αρχίσει να παίζει ήδη από το 98, η Course, What Can I Do?

πολύ μεγάλη φωνή, πολύ δημοφιλής τη δεκαετία του 90, Michael Bolton. Said I loved you but I lied. Γιατί τέτοιος ήταν. Είπα ότι σ' αγάπησα αλλά είπα ψέματα. Μάλιστα, μάλιστα. Night Light, η αγαπημένη συνήθεια που έγινε εξάρτηση για ένα ακόμη βράδυ. Το Night Light φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι ήταν καλή παρέα και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν ήταν έτσι και το πιστεύατε και εσείς. Night Light που στα FM έρχεται κοντά σας, όπως και στο διαδίκτυο, αλλά στα FM στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα, μεγάλο κομμάτι της τουλάχιστον, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Θα σας εγκαταλείψω για απόψε, με τις καλύτερες ευχές μου βέβαια, για την αυριανή ημέρα και το Σαββατοκύριακο, και ένα τραγούδι που, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση νομίζω κάποιος ο οποίος τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, να άκουγε ραδιόφωνο, να ήταν teenager και να μην το είχε ακούσει. Η πολύ καλή εκτέλεση αυτού εδώ, από τη Sinead O'Connor. Καλό ξημέρωμα.

0: η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
0: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Ρεσιγκάρ είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να

Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.